0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Ταραμπάνκο, κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Evelyn, it is your God-given duty to survive. Yeah.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
7: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
6: Τι ώρα?
7: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
6: Τι 8.30, παιδί μου.
7: 8.
6: Τι 8.
7: 7.
6: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
7: Μήπως αδιευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου.
8: Θα κάνεις εκπομπή.
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
8: Κάνεις ανακαταμητάδωση εις ρυθμών απαγορέψεως.
7: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Το όνομά σου πρώτα.
1: Γύλος.
0: Πώς?
1: Γύλος, κύριε πρόεδρε.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
0: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματεύς. Γράψε. Σπάνο Βάγγελο Νικόλαλόπουλος Δημήτρης.
1: Και όχι, ο Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας. Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
1: Είναι σαν να το συνηθίζεις, κύριε πρόεδρε.

0: Έλα, καλημέρα Δημητράκη. How are you are?
1: Διτού.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Σήμερα έχουμε μία Τρίτη από εδώ μέχρι απέναντι. 12 του μήνα. Ναι, δηλαδή φάγαμε και το. Τρώμε σιγά σιγά και το μισό το Μάιο. Ρε, πώς περνάει ο καιρός έτσι. Μη κάνεις μία έτσι, πα, έφυγε ο Μάιος. Ναι, ναι. Τι τούτος. Ειδικά τώρα που αρχίζει και μεγαλώνει η μέρα, κανονικά δεν θα έπρεπε να. Πώς το λέω, μας φαίνεται μικρή ημέρα, αλλά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και τέταρτο, δηλαδή σε 4 λεπτά και έχει ξημερώσει εντελώθεν. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά, Δημητράκη, σε βρίσκω. Λοιπόν, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιάς στους 90,4 είναι ο Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, την εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο Δημήτρης Μορφέσης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7 να σας συντροφεύσουμε, να ξυπνήσουμε μαζί, να, τέλος πάντων, να πιούμε και τις πιο πρώτες γουλιές του καφέ. Εντάξει, μπορεί άλλοι να έχετε ξεκινήσει, κάποιοι να έχετε ξεκινήσει πιο νωρίς, δεν πειράζει όμως. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από το αυτοκίνητο, κατάλαβες. Απαγορεύεται να οδηγήσει. Έχω ένα δικό σύστημα Bluetooth και πίνω. Έρχεται. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο, έχουν βάλει και άλλες κάμερες, Δημητράκη, παντού. Βάζουν εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Ρε, σήμα είχε περιστέρι. Κουτσούλησε τις πια να ησυχάσουμε. Λοιπόν, να ξέρουμε τι γίνεται. AI, σου λέει ο άλλος. Ναι, ναι. Τι θέλεις, μωρή, αυτή την τεχνολογία κι εσύ. Ορίστε, Ρουφιάνος του Ρουφιάνου. Θα σου βγάλουν τώρα και στα μπαμπρίζ, ξέρεις, να κοιτάνε τα μάτια σου, να μην κοιτάς αλλού. Θα έχει ειδοποιήσει και θα καταγράφεται κιόλας. Θα καταγράφεται. Κοίταγες αλλού. Μη σε πιάσεις με κινητό. Α, ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό με τα κινητά έχω κι εγώ μια ευαισθησία. Βάλε Bluetooth στο αυτοκίνητο, αδερφέ. Είναι η άλλη με το τηλέφωνο του, μιλάει μια ώρα, ναι, ναι. Τι να κοιτάξει. Τι να πρωτοκάνει. Αφού στο ένα αυτή έχει το τηλέφωνο ή ο άλλος το τηλέφωνο και στο άλλο έχει το σάντουιτς. Γιατί δεν είναι γυναίκες μόνο. Γυναίκα έχει το κραγιόν. Γυναίκες είναι πιο τρομακτικές. Γιατί τις κάνω κάποια στιγμή. Στο έχω πει, Δημητράκη, έτσι. Ναι, ναι, κάποια στιγμή θυμούνται γιατί κάνουν και μακιγιάζ εκεί στο τέτοιο. Την ώρα της οδήγησης ξεκινάνε από το φανάρι βέβαια και πρέπει να ξεκινήσουν και φεύγουν. Κάποια στιγμή αυτό με τρομάζει είναι που τις χάνει. Που σκύβεται, κάνει κατάδυση να βρει κάτι στην τσάντα που έχει κάτω στα πόδια στο κάθισμα. Καλά κάνει γιατί αν την έχει στο κάθισμα καμιά φορά τώρα το καλοκαίρι που έχουν και ανοιχτά τα παράθυρα. Όπι στη βουτάει, φεύγει. Λοιπόν, κατάλαβες. Ναι, ναι, αλλά λέμε τώρα, Δημητράκη. Αμαν πρωί-πρωί γκρίνια. Λοιπόν, όχι εγώ, δεν φταίω εγώ, no, no, no, you, ναι, ναι, you, you foul, βεβαίως. Έλα να δούμε, Δημητράκη, τι έχουμε σήμερα. Έχω κοιμηθεί only, σκαρτά 2,5 ώρες, στο λέω, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο, τι έχουμε σήμερα, 8, τι είναι αυτό, 8 προσαγωγές για ένοπλη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα, μάλιστα, αυτό είναι. Και μετά μου λες, για δεν σου γράφω. Τι να σου γράψω, αφού θα μπεις με τον πιστόλι. Λοιπόν, ναι, ναι, έχουμε διάφορα. Ναι, πότε έγινε αυτό? Εχθές. Λοιπόν, εξετάζεται συμμετοχή και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες ανάμεσα τους δύο γυναίκες. Αυτό είναι, ρε φίλε. Τι άλλο θέλεις? Καταλάβες. Μάλιστα. Έχουμε. Οι αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για μια υπόθεση με χαρακτηριστικά οργανωτή. Μάλιστα. Οργανωμένη εγκληματική δράση. Εγκληματική δράση, αν μπαίνει με τα πιστόλια. Λοιπόν. Μάλιστα. Καθώς κατά τις έρευνες εντοπίστηκε σημαντικό πλωστάσιο. Λοιπόν, σύμφωνα με τώρα πληροφορίες, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν 4 χειροβοβίδες. Θα σου πω εγώ με χειροβοβίδες. Ξέρεις χειροβοβίδες γιατί είναι. Γιατί δεν είναι μόνο ληστείες, είναι κοίτα άμα. Δεν πληρώσεις, ναι. Κατάλαβες. Ένα τυφέκιον. Τίποτα, για κυνήγι. Τύπου Καλάσνικοφ. Ναι, ξέρεις. Ναι. Υποπολιβόλο τύπου Σκόρπιον. Ένα ήταν. Γιατί αν ήταν πολύ θα ήταν Σκόρπιον. Κατάλαβες το συγκρότημα. Αυτό είναι παντού. Όλο διαλύεται και όλο την τελευταία συναυλία κάνει. Σαν τους τέτοιους. Σαν τους Pixlax. Λοιπόν, και 4 πιστόλια. Μια χαρά να συνεχίσουν τα παιδιά. Απλά ξέρεις, καταλαβαίνεις. Είναι, λένε, ασυμφωνία χαρακτήρων μερικές φορές. Μεγαλώνουμε καλά. Οι Scorpions, πώς το λένε, με ποιο θα πηγαίνει ο τραγουδιστής σε λίγο. Θα του κρατάει κάποιος το μικρόφωνο, γιατί δεν μπορεί. Λοιπόν, ναι, ναι. Παράλληλα, λέει, κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και γεμιστήρες. Μεγάλος αριθμός φυσικείων. Ωραία, φίλε. Ντάμ, ωραία. Λοιπόν, κάνεις. Εδώ πέρα, λοιπόν, φεύγω από αυτήν την είδηση, Δημητράκη, να σε πάω στα μικρό ελληνικά. Αυτό ελληνικό ήταν, αλλά τέλος πάντων. Είμαι στις γενικές. Ναι. Τι άλλο, είχαμε στα κάτω πατήσα φωτιά. Πατήσα. Έτσι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι πατήσια. Πατήσα. Είναι όπου πάτησα. Ναι, ναι, ναι. Υπόελεγχο η φωτιά, λέει, σε σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Θρίλερ το ένα, θρίλερ το άλλο. Εντάξει, έχουμε και ειδήσεις για, για το φωνικό στην Κρήτη. Λοιπόν, το τελευταίο εννοώ. Καταλαβες. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε. Μια χαρά. Μια χαρά. Τα άλλα δεν θέλω να στα πω. Είναι πολιτικά, δηλαδή θα νευριάσεις. Ναι, ναι. Δεν θέλω να νευριάσεις πρωί-πρωί, Δημητράκη. Λοιπόν, έλα, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε και εδώ είμαστε. 16 λεπτά μετά τις 6. Ήδη έχει ξημερώσει. Να ξέρετε τώρα το καλοκαίρι, ειδικά είναι η εκπομπή που φαίνεται το ξημέρωμα. Ε?
1: Όχι,
0: πάλι. Τι έπαζε, Δημητράκη. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε.
2: Τώρα, αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών, δηλαδή.
3: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, θέλω να πω, άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα.
3: Γιατί?
2: Δηλαδή, γιατί. Ο άντρας είναι άντρας. Θα μπει, θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο δω να κάνει, αμέσως τσερατάς ο κύριος Μακρυκώστας. Βέβαια, τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας, τι είναι, χαρά στο πράγμα. Κανένας δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία κερατού.
3: Διαφωνούμε, κύριε Μακρυκώστα.
2: Διαφωνούμε.

0: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φθόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρεις αλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
1: Έλα ρε Δημητράκη, έλα να δούμε εδώ τι γίνεται. Αγκάθι λέει οι πολεμικές αποζημιώσεις. Βέβαια, στις συνομιλίες είπα Ιράν. Σου λέει, μας επιτεθήκατε, θέλουμε αποζημιώσεις. Κύριε, ναι, δεν μπορείς να επιτίθεσαι. Τι είσαι εσύ εδώ, καταλάβεις τι γίνεται. Η ενόχληση λέει Τραμπ και ο ρόλος του Πακιστάν. Γιατί το Πακιστάν έχει πυρηνικά και αυτό, μην νομίζεις. Και έχει μια πολεμική μηχανή, τι... Πανκιστάν είναι, δεν είναι Πακιστάν, Πανκιστάν. Ναι, δηλαδή από το πάνω, από το όλο. Αυτό εννοώ, Δημητράκη, αλλά εντάξει. Λοιπόν, διπλωμάτες εδώ λένε ότι υπό τον όρο της ανωνυμίας ένα ζήτημα, λέει, θα μπορεί να αποκαλύψει ενόχληση, είναι οι αποζημιώσεις λόγω πολέμου. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, άντε τελειώνεται σιγά σιγά. Α, θα αρχίσει τα άλλα βέβαια, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, όχι ότι το Ισραήλ θα σταματήσει να βαράει το Λίβανο, όχι ότι η Χεζμπολάχ θα βαράει το Ισραήλ, έτσι. Ναι, όχι όλα αυτά. Και όλα ξεκίνησαν, ξέρεις, από εκείνο εκεί το ωραίο, τη συναυλία ειρήνης. Ναι, μπήκαν οι άλλοι, ξέρω εγώ, λέει σε μια συναυλία ειρήνης, θα πάμε να σφάξουμε εκεί τους νέους, έτσι, ναι, γιατί μας φάζουν εκείνοι. Ο σφάξας του σφάξαντος δηλαδή. Μάλιστα. Έχουμε και Ζελένσκι. Η Ρωσία δεν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο. Ετοιμαζόμαστε. Και τι πράγμα ετοιμάζεσαι, Λεβέντη μου? Να ξέρω κι εσύ. Άλλος, όλοι. Αυτή είναι η ειρηνοποίηση, ξέρεις. Ναι. Ειρηνοποίηση τώρα. Δεν μπορείς να γελάσεις κιόλας, έτσι. Λοιπόν, η Ρωσία προετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις. Χαμός. Λοιπόν, αυτά είναι και αδερφοί λαοί, έτσι. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Τι άλλο έχουμε? Ο Τραμπ λέει σκέφτεται να κάνει τη Βενεζουέλα 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν γελάς, είναι αστείο. Παλιά ήταν αστείο, τώρα δεν είναι... Κατάλα. 51 η Βενεζουέλα, 52... 52... Ναι, 51 η Βενεζουέλα, 52 ποιο θα κάνει? Έλα ρε, είδες που γελάει τσάμπα, η Κούβα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Μα και εσύ πρόσεχε. Λοιπόν, πρόσεχε, γιατί εδώ καταλαβαίνεις έχουμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, Βρετανία λέει δεκάδες βουλευτές ζητούν την παρέτηση του Στάρμερ. Αμέ, ναι, παρέτησαν όλοι. Όλοι οι κυβερνούντες. Δεν υπάρχει. Παραδώστε, πώς τα λένε, ψυχή. Όχι ψυχή, δεν θέλουμε τίποτα κακό για κανέναν άνθρωπο εμείς, αλλά λέμε τώρα. Καλά τα πάτε. Μπράβο σας. Τα βλέπουμε κιόλας. Εξαιρετικοί είσαστε. Λοιπόν. άκου, σπάνια κίνηση. Άκου να δεις τώρα. Λέει, οι ΙΠΑΝ ανακάλυψαν τη θέση υποβρυχίου με πυρηνικά όπλα. Όπα. Ναι. Αυτά είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, ένα υποβρύχιο της κλάσης Οχάιο, του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα, έφτασε την Κυριακή στο Γιλβραντάρ, όπως ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, σε μια σπάνια ανακοίνωση, αφού το πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν. Δεν είναι μικρή είδηση, κατάλαβες. Άλλη, στο φέρνω εδώ για να ξέρεις. Λοιπόν, αγαπητοί μου συμπολίτες, θα σας ξαφανίσω μεν. Έτσι, έλα πάμε Δημητράκη, πάμε.
2: Επειδή εγώ έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις γυναίκες. Όχι, ειλικρινά, δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ.

0: σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου!
1: Κοκκίνιγκαν!
0: Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο.
1: Κοκκίνιγκαν!
0: Δέφη της λύσας μου κρατώ. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο.
2: Τρέλα,
0: τρέλα, τρέλα, τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό. Και το δικό της πιο λυψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, φανφάρα, φαφλατά.
2: Εσύ είναι αυτά που λες.
0: Κοκκίνιγκαν.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
3: Ένα. 90,4 Πειραιάς.
6: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
7: Ναι, ξεκινήστε.
8: Αγόρι, μπούκα.
9: Πατώ.

Έλα ρε Δημητράκη, έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, για να δούμε σαν σήμερα τι έχει γίνει. Καταρχήν να σου πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1992 ο Νίκος Γκάτσος. Έτσι, μέγιστος, στιχουργός, ποιητής, βέβαια, μεταφραστής, έτσι, ένας Έλληνας λόγιος από τους λίγους θα λέγαμε. Σαν σήμερα επίσης μια μεγάλη μορφή του ρεμπέτικου και του λαϊκού φεύγει από τη ζωή, συγγνώμη, και εκείνος φεύγει πότε, το 2003. Πρόκειται για τον Βαγγέλη Περπινιάδη, μέγιστος, ο οποίος με συνεργασίες με πολλούς, με Βαμβακάρη, Τσιτσάνη, Μπαγιαντέρα, Παπαϊάννου, Περιστέρη, Χιώτη και όχι μόνο, έτσι. Λοιπόν, με όλους τους γνωστούς είχε συνεργαστεί. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή. Τι άλλο έχουμε? Σου έχω μια περίεργη μορφή. Λοιπόν, αυτός είναι για να είναι. Λοιπόν, Άγγλος τραγουδοποιός, ο οποίος είχε την οτροπία του punk, εντάξει, με χιούμορ, και έγραψε το τραγούδι ύμνος για την τότε εποχή του rock, το Sex and Drugs and Rock and Roll, Ian Dury, έτσι, περίεργη φάτσα, πολύ, δηλαδή ψυχοπαθής είναι λίγο, το ψυχοπαθής είναι εντελώς λίγο, λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι μορφή, ήταν, ξέρεις, από αυτές τις επαναστατικές εκείνη την εποχή περιπτώσεις, αλλά εντάξει, είναι, ξέρεις, τώρα τα βλέπουμε αλλιώς. Λοιπόν, τι άλλο έχω σήμερα? Μια αγαπημένη ηθοποιός, η οποία έκανε στην Καρτοπαίχτρα τη φίλη της Βλαχοπούλου, έτσι. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935, μέγιστη, έχει παίξει με πολλούς και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2015 σε ηλικία 80 ετών. Είναι η Λίλη Παπαγιάννη. Έτσι, όμορφη γυναίκα κιόλας, πανέμορφη, όχι απλά όμορφη. Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ να σου πω? Αυτά, Δημητράκη, όχι, έχω να σου πω για την ημέρα. Σαν σήμερα, λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, είναι η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντιτολογίας, οντίτιδας. Ποιος είχε περιοδοτήτητα σε μια ταινία? Του την πήγαινε εκεί. Ε? Ναι. Ποιος, θυμάσαι?

0: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα.
1: Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να, να που το ρίξαμε και δυο στις σατινιές και πώς θα βγάλουμε άκρη.
0: Ναι.
1: Θέλετε πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
0: τι. Λεμονάδα θέλετε.
1: Άγια, λεμονάδα.
0: Από λεμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
0: Γαζόσα, θέλετε.
1: Γαζόσα, σόδα, ό,τι
0: να θέλετε.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
0: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέλετε.
1: Ακούτο, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Α, στάσω, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

Έλα, έλα Δημητράκη, έλα Δηλεβέντη μου εδώ να δούμε τι γίνεται, τι έχουμε, τι κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν να ξέρεις, αύριο είναι, κάτσε, λέει, Τετάρτη 13 Μαΐου, σε συγκέντρωση στην πλατεία, 11 η ώρα, στην πλατεία Κλαθμόνος. Δημόσιο πάλι είναι το κλασικό. Τώρα πάνε πολύ βέβαια, έτσι λόγω της απεργίας, ναι, ναι. Η ΑΔΕΔΗ λέει κηρύσσει 24 ώρες πανελλαδική απεργία για τους δημόσιους υπαλλήλους. Έτσι να ξέρεις τι γίνεται. Θέλουμε 14ο, όχι, εμείς δηλαδή μαζί με τους δημόσιους, όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, 13ο και 14ο αυξήσεις.

0: μισθούς και συντάξεις. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Εσύ παίρνεις επίδομα αυτοκίνητο. Βενζίνης. Δεν έχεις αυτοκίνητο. Εγώ που έχω δε, λέει. Τα κριτήρια είναι, ξέρεις, τώρα το επίδομα είναι... Ναι, ναι, ναι. Λέει, βγαίνει, λέει ένα επίδομα εκεί πέρα. Τάχα μου, αλλά τελικά είναι, ξέρεις, τώρα για τους... πώς το λένε, για τα εισοδήματα, ξέρεις, τα πολύ χαμηλά. Τέλος πάντων, δεν θα σου πω τώρα. Άσε με, μην με συγχύσεις, γιατί η βενζίνη έχει φτάσει, ο κούκος αηδώνει δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, μη γελάς Δημητράκη, δεν είναι σωστά τα πράγματα αυτά. Σου λέω, είναι, έχουμε ζήτημα με τη βενζίνη. Λοιπόν, τι άλλο έχω, κάτσε να δω τι, πέρα από την απεργία, τι είχα κάνει. Λοιπόν, να σου πω και λίγο την κινησούλα, για να ξέρεις που εδώ βαδίζεις. Είναι, είπαμε να περάσει η ώρα, 6:40, ραντεβού στο Χαϊδάρι και εκεί στο Δαφνί, μια χαρά πάει ο Έλληνας. Κανονικά μέσα θα έπρεπε, κοίταξε, να περνάς από, πώς περνάς από τα διόδια, να κάνει ένα τεστ. Περνάνε πολύ. Κάντους και ένα τεστάκι. Λοιπόν, στις Χριστούς Χαραμαγκά η κίνηση είναι καλύτερη, δηλαδή όχι έχει πολύ κίνηση, έχει λιγότερη κίνηση, γιατί βλέπω και κοκκινίζει στα ναυπηγεία, αλλά στο μέσον των ναυπηγείων, αγαπητέ Δημητράκη. Λοιπόν, στο ποτάμι, μετά στο ύψος των Σεπολίων, καλό, άμα ξέρεις γράμματα. Λοιπόν, έχουμε, ναι, κοκκινίζει η υπόθεση και στα Νέα Φιλαδέλφια που πήραν και πρωτάθλημα εκεί πέρα, κυτρινίζει μετά τα Νέα Φιλαδέλφια. Κατάλαβες, μέχρι εκεί ήταν παραλίγο να το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν το πήρε. Ναι, κάτσε να δούμε να πάρουμε και καμία δεύτερη θέση. Λοιπόν, για να δω, μπαίνοντας στην Πετρουράλη προς Αθήνα, λοιπόν, δεν βλέπω καμία κινησούλα. Ναι, Πετρουράλη, ναι, και λίγο κινησούλα έχει. Μετά την Αθηνών, εκεί στην Ιερά Οδό επίσης μπαίνοντας, αλλά στο μεταξοργείο στην Αχιλλέως έχει αυτή τη στιγμή, ως συνήθως τέτοια ώρα, ξέρεις, σταματά φορτηγά, Δημητράκη, να φορτώσεις, να ξεφορτώσεις, πάρε, δώσε. Λοιπόν, στην Ομόνοια λίγο μαζεύεται η κινησούλα και βλέπω η Σταδίου στην αρχή της έχει, αλλά δεν είναι τίποτα, είναι μέχρι να στρίψουν προσπατησίων μετά. Γλιτώνεις. Για να σε κατεβάσω λίγο στον Πειραιά, να ξέρουμε εδώ τι γίνεται στη γειτονιά μας. Στο λιμάνι. Στο λιμάνι έχουμε αρχίσει να έχουμε κινησούλα λίγη, μη φανταστείτε καμιά ιδιαίτερη. Στην ακτή Κονδύλη βλέπω ότι έχει, για να μπει στην Κόνονο. Στην αρχή της Κόνονος έχει λίγη κινησούλα και ψηλά εκεί που ενώνεται με την Αλυπίδο επίσης, η Γούναρη αρχίζει να γεμίζει. Περαστικά μας, μια χαρά. Έλα να σε πω για και τον καιρό, να ξέρεις πως θα αντιθείς, Δημητράκη, γιατί μου έρθες με τον Κοντομάνικο. Εντάξει, καλά έκανες, γιατί έχουμε από 15 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και τα μποφόρια θα είναι 4 με 5 μποφόρ. Έθριος ο καιρός, δεν έχω παράπονο, είναι η τρίτη μέρα που έχω πλύνει αυτοκίνητο και δεν έχει βρέξει. Μια χαρά, αφού το πέρασα με πανάκι, να φύγει σκόνη από τα τζάμια. Βέβαια, τρεις μέρες. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Αν και λέει ότι η Έμι, ότι ο καιρός πάλι θα χαλάσει, έτσι είπε η Έμι, δεν τα λέω εγώ. Αν μου πεις τώρα τι γίνεται, ναι, λέει, γιατί κάτι είχα δει εδώ πέρα. Τι κάνει πάλι ο Άδωνης εδώ, άστα να μπρε. Λοιπόν, για να δω, κάπου το είδα, λέει ότι χαλάει ο καιρός πάλι. Ναι. Εντάξει, έφυγε. Δεν μας άντεξε ούτε αυτή η είδηση. Λοιπόν, Δημητράκη, έλα, άντε, πάμε.
1: Άνεμη ασθενήσεως μέτρη βραστή και εντελευέστε ταραγμένος και κυματοειδής, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασε με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασε με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

0: Έλα ρε Δημητράκη, έλα να σε πάω στα αθλητικά να δω τι γίνεται, τι χαμός, ρε, χάσαμε το πρωτάθλημα, ρε. Τι να κάνει ρε Δημητράκη, για να δω, εντάξει ευτυχώς δεν έχω δώσει Viber γιατί θα αρχίσουν τα τρόλ τώρα. Λοιπόν, τι είχαμε τότε να μιλείτε 1-1, εδώ ρε πνίγεστε και δεν μπορείτε να κερδίσετε τη Leeds, έχει καλή ομάδα η Leeds, δεν είναι, εντάξει, κλείνει σπίτια. Λοιπόν, γιατί την κερδίσαμε εμείς την έδρα μας, νομίζεις. Ναι, λέμε τώρα, η Λίβερπουλ εννοώ. Ράγιο Βαγεκάνο, Γιρόνα 1-1. Καλά, το ΝΑΠ. Έχασε τελικά η ΝΑΠ από την Πολώνια. Με την Πολώνια. Κατέβηκα, ξέρεις, για να πάω τέτοιο, για να πάω. Πες το. Μπολώνια. Κατέβηκα, ναι, για να πάω Φλωρεντία, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, Ρίο Άβες Sporting. Η Sporting είναι σε πολύ καλή φόρμα. Είναι 1-4, μια χαρά σε είδα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει σήμερα. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Μας το είπε και ο Τιμόλεον εχθές, γιατί το ψάχναμε, θυμάσαι, για να δω τι καλό θα διαλέξω σήμερα, Δημητράκη. Λοιπόν, στις πρώτες αγώνες που θα δούμε είναι Αστέρας Άκτορ, όχι Τρίπολης, πήγε στην Άκτο τώρα, Άκτορ, ναι, Πανσεραϊκός. Λοιπόν, και Πανετολικός ΑΕΛ. Η ΑΕΛ δεν τη βγάζει, νομίζω. Ναι, έχουμε και το Κηφισιά Ατρόμητος. Λοιπόν, με το Ανατρόμητο είμαστε. Η Κηφισιά, ξέρεις που έχει η έδρα, ε? Πού έχει, ρε Δημητράκη? Πες το, τι, σου κόλλησε το μαντολάτο? Να ρε Κάτια, κόλλησε το μαντολάτο. Λέγε, τι. Πού έχει η έδρα? Πού? Ναι, στην Νίκαια. Στο Ιωνικού το γήπεδο. Ναι, έρχεται από την Κηφισιά, τέτοια χαμός γίνεται, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Μην το χάσεις, Δημητράκη, το Al Nassr Al Hilal. 9 η ώρα. Ναι, ναι. Σε ποια είναι ο Δόνης προπονητής? Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχει ένα Betis Elche 9 η ώρα, αλλά 8 η ώρα έχει Θέλτα Λεβάντε. Έχει, να δεις, εντάξει. Southampton Middlesbrough, τι όνομα είναι αυτό, και έχουμε ένα Οσασούνα Αθλέτικο Μαδρίτης. Λοιπόν, με την Οσασούνα είμαι. Ναι, ένα Αθλέτικο Μαδρίτης θα είμαι, η οποία τρώει όλο χιλόπιτες τελευταία, πάει στην πηγή και δεν πίνει νερό. Λοιπόν, ωραία. Εν τω μεταξύ, παιχτούρα μεγάλη στην Αθλέτικο Μαδρίτης, ξέρεις ποιος είναι, έτσι? Ο γιος του Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε, μεγάλος παίχτης, πολύ καλός. Είναι άλλη ομάδα. Εντάξει, και ο Σιμεώνε όταν έπαιζε έτσι αμυντικό χάφτε, δρεπανηφόρο, πώς το λένε, μπράβος. Ήταν πολύ σκληρός παίκτης, αλλά ήταν παιχταράς και αυτός. Ξέρω από πού. Αλλά και ο γιος ήταν εξαιρετικός, καταπληκτικός. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Καλά, αυτό το τραγούδι, θα το πω άλλη μια φορά το story, είναι το τραγούδι που μου θυμίζει, με βάζει στο καλοκαίρι. Είμαι ψιλοκαμμένος από τον ήλιο, στο κάμπινγκ στην Περίσσα. Προσπαθώ, ξέρετε, τώρα ξέρεις, όταν λέμε καμένος, έτσι, γιατί, ναι, ήμουν και γαλακτομπούρικο. Λοιπόν, ήμουν φαντάρος. Είχα την άδεια, την τελευταία άδεια, και κάθε απόγευμα άνοιγε ένα έτσι μπαρ, δισκοτέκ που ήταν, με αυτό το τραγούδι που θα ακούσει λίγο, Δημητράκη, και άνοιγε το πρόγραμμα, έπαιζε μουσικούλα λιγάκι πιο lounge στην αρχή και μετά άνοιγε με αυτό το πρόγραμμα. Άντε, πάμε.
1: Είπατε το ξέρετε! Προς γνώση και συμμόρφωση. Όταν κάνει κάτι μία μωρέ, θα τρώτε ξυλόλες. Γιατί εγώ φροντίζω για το καλό του συνόλου.

0: Έλα Δημητράκη μου, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, να σε αποχαιρετήσω, έλα, να σε αποχαιρετήσω γιατί μια ώρα φέραμε το ξημέρωμα, είπαμε είναι η εκπομπή που φέρνει το ξημέρωμα με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο την επιλογή της μουσικής, ο Μεσχέ Δημήτρης Μορφέση στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στα λαμπατόρ. Επίσης έρχονται για το επόμενο τρίωρο ο Γιώργος Αραντάκος και άφησα δεύτερη την... την Κάτι Αντωνιάδη, γιατί μύρισε μπαρούτι με το που ήρθε. Λοιπόν, ναι, ναι, μας ήρθε ανταποκρίτρια από το Ιράν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, το σύνθημα της εκπομπής. Για τις επόμενες τρεις ώρες θα είναι το δίδυμο, είπαμε. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε μόνο. Έτσι περνάμε καλύτερα, Δημητράκη. Τα λέμε αύριο στις 6. Μπάγια, μπάγια.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.
3: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 7 και 10 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι εδώ στην πρωινή ραδιοφωνική ενημερωτική μας εκπομπή στο κανάλι 1 του Πειραιά. Να καλημερίσουμε τον κύριο Μολφέση και την κυρία Κάθη, η οποία επέστρεψε από το μέτωπο του πολέμου.
1: Οπότε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Κάθη, καλώς γυρίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς να ξαναφύγετε.
1: Πού να πάω πάλι.
0: Να πάτε πάλι στο Ιράν εκεί.
1: Εκεί είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, εδώ τι συμβαίνει.
0: Οπότε σας παραχωρούμε το μικρόφωνο.
1: Να ρωτήσω, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Survivor
1: γίνονται. Ξεκινάει Eurovision.
0: Drone
1: εμφανίζονται. Drone. Φωτογραφίες, AI, είναι δεν είναι κλπ. Εκλογές.
0: Διεψεύστη.
1: Τι θα. Προφανώς διεψεύστη. Για εκλογές έχει φουντώσει η συζήτηση. Τι γίνεται.
0: Χαμός γίνεται.
1: Χαμός γίνεται.
0: Κάψαμε και το Μασούτη στα Πατήσια.
1: Το κάψαμε και το Μασούτη στα Πατήσια, το είδαμε, ναι.
0: Πάει και αυτό.
1: Τι έγινε αυτό, ποιος τον έκαψε, έχουν αναλάβει ευθύνη, τίποτα.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ πάντως μπορώ να σου πω αυτό το τελευταίο νέο της ημέρας, είναι πριν από 2 ώρες, είναι ότι στη θαλάσσια περιοχή της Βραβρώνας αγνοείται ένας 30χρονος άλλοδαπός, ο οποίος μάλλον έχει πέσει στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ καλές καιρικές συνθήκες εκεί. Και έχει στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση. Ένα πλότο, ένα ιδιωτικό σκάφος, 2 περιπολικά. Ψάχνουν από την ξηρά, ψάχνουν από τη θάλασσα για να τον συναντήσουν, να τον βρουν. Αλλά ψάχνουν τώρα. Τι να σας πω τώρα, με τόσο καλό καιρό να πέσει στη θάλασσα και να χαθείς.
1: Ναι.
0: Πάντως μείνετε εσείς ότι ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός. Θα σας τα πει και ο κύριος Στεοφάνης μετά ο Χατζηγρύπας.
1: Α, Τάκη. Λίγο μετά τις 8.
0: Λίγο μετά τις 8.
1: Ωραία.
0: Σήμερα πιάνει 32.
1: Τι 32?
0: Βαθμούς.
1: Περίμενε. Όχι ρε παιδιά, 32 από τώρα, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να βγάλουμε τις πέτσες μας.
0: Θα σας τα πει.
1: Θα μας τα πει, αλλά λίγο να τα κανονίσει.
0: Εδώ έχει σήμερα...
1: και θέλω να
0: 32. Πω... Στην Κρήτη, μάλιστα.
1: Α, στην Κρήτη. Εντάξει. Στην Κρήτη είναι μαθημένη, παιδιά. Εγώ δεν είμαι. Τι γίνεται με αυτό το χανταϊό, ρε παιδιά.
0: Χανταϊός. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Βασιλακόπουλο, ο οποίος είπε: Μην ανησυχείτε, λέει, δεν είχα μία σχέση με τα ονειούς και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μεταλλείται με πολύ στενές επαφές και δεν έχετε, λέει, φόβο. Και αυτός ο άνθρωπος που ήρθε εδώ πέρα από τον στο Κρασγερόπουλο είναι ασυμπτωματικός. Απλώς.
1: Μένει και όλα κομπλέ.
0: Ναι.
1: Πέντε
2: χρόνια.
1: Και δεν είμαστε. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η ιστορία.
0: Το άλλο το φοβερό στην Τιθωρέτη. Δεν την πήκανε μέσα στην τράπεζα.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι.
0: Με χειροβομβίδες.
1: Αυτό το ούζο παίζει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Και στην Τιθωρέα και στην Καλυθέα.
0: Και στην Καλυθέα τις Ζηφιές.
1: Αμ τι.
0: Εγώ έκανα μια φάση τώρα και εκδρομή στη Λευκάδα το Σάββατο και Κυριακή προήμουνα στην Καλυτέλεια.
1: Με λίγα λόγια, δεν ξενερώνουμε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Είμαστε η πατμόν για όλα.
0: Τις πιάσανε όμως, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Και δεν είναι και κανένα οπλάκι τώρα το οποίο το κρύβει στο Τι να πω. Εντάξει, ωραία πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια πάντως. Δεν έχω παράπονο. Έχω μάθει πολλά. Το πετρέλαιο και σταθερά στο ύψος του.
0: Ναι, και την Πέμπτη έχει μια πολύ ωραία συνάντηση για το πλόι με τον κύριο Κικίλια. Προκειμένου να πάμε ταξίδια.
1: Λοιπόν, πάμε προς το παρόν να ακούσουμε ένα τραγούδι. Για να μαζέψουμε εδώ πέρα.
0: Να μας πείτε καταρχήν εσείς να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι είδατε, τι συναντήσατε. Πώς ζουν εκεί, γιατί είστε η κυρία Κάτια Αντωνιάδη, ήταν η μοναδική δημοσιογράφος ξένη, Ελληνίδα κυρίως. Μπήκε και μπράβο της στο Ιράν. Και είσαι από κοντά, εκ των έσω το τι γίνεται. Γιατί άλλο να είσαι στο Ντουμπάι, άλλο να είσαι στο Τελαβίβ, άλλο να είσαι με ένα δεκαβρίδι, και άλλο να είσαι μέσα στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Πώς το ζουν οι Ιρανοί αυτό όλο το.
1: Εντάξει,
0: το παιχνίδι εκεί.
1: Το Ιράν, ξέρετε, είναι μια περίκλειστη χώρα και γι' αυτό και δεν έχει
0: εντελώς
1: καταφέρει να πάει κανείς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είχατε ελευθερία κινήσεων. Πώς το ζουν οι Ιρανοί αυτό όλο το.
1: Εντάξει,
0: το παιχνίδι εκεί.
1: Το Ιράν, ξέρετε, είναι μια περίκλειστη χώρα και γι' αυτό και δεν έχει
0: εντελώς
1: καταφέρει να πάει κανείς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είχατε ελευθερία κινήσεων.
1: Είχα ελευθερία, θα σας πω. Αρχικά να πούμε ότι δεν. Όχι. Είναι απομονωμένη από την άποψη ότι έχει κυρώσεις τώρα 47 χρόνια, που σημαίνει δεν έχει ξανά επενδύσεις, γιατί έχει τα πετρέλαια.

0: Είναι απομονωμένη από την άποψη ότι έχει κυρώσεις τώρα 47 χρόνια, που σημαίνει δεν έχει ξένες επενδύσεις, γιατί έχει τα πετρέλαια. Εντάξει, πολλά θέματα είναι εκείνα που δεν μου βγήκαν, αλλά ήθελα να σας το πω αυτό. Ρίξει τιμές.
1: Κυκλοφορείς ελεύθερα και ο ξένος κυκλοφορεί
0: ελεύθερα. Ναι, κυκλοφορεί ελεύθερα. Εγώ κυκλοφορούσα ελεύθερα μεν, απ' την άλλα media shops, οι οποίοι σου παρέχουν κάμερες, φίξερ, διερμηνείο. Δεν αντιμετώπιζα βλέμματα, ποια είναι αυτή. Όχι. Ήταν χαρούμενη. Δεν έχει μπούργκα στο Ιράν, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που υπάρχει για αυτή τη χώρα. Στο Ιράν
1: είναι
0: δεν υπήρχε ποτέ.
1: Όμως, είδατε.
0: Είναι παρανόηση. Δεν υπήρχε ποτέ μπούργκα στο Ιράν. Σε όλες τις Ισλαμικές χώρες, με βάση τον Ισλαμικό κανόνα, με βάση τη θρησκεία τους, πρέπει οι γυναίκες άντρες να είναι σεμνά ενδεδειμένοι. Γιατί και ο άντρας ακολουθεί κανόνες. Απλά στη γυναίκα είναι πιο ξεκάθαρο, επειδή πρέπει να καλύπτει τα μαλλιά της, το κεφάλι της. Στο Ιράν υπάρχει. Εντάξει,
1: υπάρχει
0: dress code. Στις δουλειές υπάρχει dress code. Αλλά στο δρόμο για να κυκλοφορείς, να πας για καφέ, για φαγητό, για αν είσαι καταστηματάρχης, ας πούμε, έχεις μαγαζί, φοράς ό,τι θες. Σε δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να έχεις καλυμμένο το κεφάλι.
1: Τον έχουν καταλάβει, δεν
0: είναι. Τον έχουν καταλάβει και τον έχουν καταλάβει και για τα καλά, γιατί στις μεγάλες πόλεις κατέστρεψε και υποδομές σοβαρές. Νοσοκομεία, σχολεία, γέφυρες που ένωναν πόλεις τη μία με την άλλη. Και αυτό πήγαμε εμείς να κάνουμε έτσι εκεί πέρα, να δούμε λίγο τις.
1: Πήγατε και στα στενά, δεν πήγατε.
0: Πήγαμε και στα στενά. Πήγαμε να δούμε τα απότοκα του πολέμου. Γιατί σε όλες τις χώρες εμπλεκόμενες υπήρχαν δημοσιογράφοι, στο Ιράν δεν υπήρχαν. Οπότε να δούμε και εκεί πέρα τι γίνεται. Και στα στενά πήγαμε. Πλοία.
1: Χαμός.
0: Όπου έπιανε το μάτι σου, φορτηγά πλοία σταματημένα 40 μέρες. Αυτό το οποίο το βλέπαμε από τα διεθνή πρακτορία να μας έρχεται ως εικόνα. Το είδαμε και live. Δηλαδή, επειδή βγήκαμε και λίγο στα στενά με τη βάρκα.
1: Μπήκατε μέσα, έτσι.
0: Ναι. Πήγαμε κοντά.
1: Άνετα.
0: Είχαμε πάρει άδεια εμείς. Δεν βγαίνεις με τη γαΐτα τώρα να πας να κάνεις όποιος θέλει βάρκα στα στενά του Ορμούς. Δεν είναι και απλό. Εμείς είχαμε πάρει άδεια. Ναι. Αλλά. Εντάξει, όχι, την ακούσανε πολύ άσχημα. Υπήρχαν και κόσμος που έφυγε, υπήρχε και κόσμος που φυσικά βομβαρδίστηκε, έχασε τα σπίτια του. Δεν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, τώρα μιλάμε για τα υπόλοιπα. Μνημεία, μουσεία και μνημεία τώρα από αρχαιοτά των χρόνων που καταστράφηκαν. Γιατί και αυτά τα ξεπερνάμε, αλλά και αυτά είναι κομμάτι της ζωής και του παρελθόντος και του μέλλοντος. Δεν γίνεται να έχουν κατορθώσει να επιζήσουν 2.500 χρόνια. Για να καταστρέφονται τώρα ξαφνικά, κάτι σημαίνει και αυτό. Αλλά κατά τα λοιπά είναι μια φυσιολογική, αν εξαιρέσεις το πολιτικό κομμάτι, το πολιτικό σκέλος που έχει τις ιδιαιτερότητες του, θα το θέσω έτσι για να μην πω κάτι περισσότερο, είναι μια φυσιολογική χώρα.
1: Τους Ευρωπαίους πώς αντιμετωπίζουν?
0: Φυσιολογικότατα, γιατί οι τουρίστες δέχονται ούτως ή άλλως. Είναι σε επαφή με κόσμο. Έχει και τώρα, ναι. Έχει και τώρα. Και Αμερικανούς είδα.
1: Στην πρωτεύουσα?
0: Ναι, στην Τεχεράν. Και στο Ισφαχάν είδα Ευρωπαίους, είδα κάτι Ισπανούς.
1: Και Αμερικανούς?
0: Και Αμερικανούς, ναι. Κανονικά. Γιατί τουρισμό έχει. Και έχει και πολύ τουρισμό, γιατί πάνε και για τα αρχαία και γιατί είναι μια οικονομική χώρα να επισκεφτείς. Γιατί πας να κάνεις το Ντουμπάι, ας πούμε, δεις τους ουρανοξύστες και τα μολ. Είναι και η μόνη χώρα η οποία έχει κάτι να δώσει από τη συγκεκριμένη. Όχι μόνη, αλλά τέλος πάντων είναι μια χώρα που έχει να δώσει στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ταλαιπωρία στο πήγαινε και στο έλα.
0: Όταν πήγα, ναι, ήταν ταλαιπωρία, γιατί πήγα από τα χερσαία σύνορα, πήγα από την Τουρκία. Φεύγοντας, είχαν στο μεταξύ ανοίξει τα αεροδρόμια. Οπότε έφυγα από την Τεχεράνη με αεροπλάνο μια χαρά κουβέντα.
1: Αλλά ο δικός είναι ένα δράμα, έτσι. Ο δικός είναι ένα δράμα.
0: Είναι ένα δράμα, βέβαια. Γιατί είναι τώρα μια χώρα 95 εκατομμυρίων κατοίκων και πάνω στα βορειοδυτικά, στην πρώτη πόλη που έφτασα, είχε 10 βαθμούς 12 θερμοκρασία. Την επόμενη εβδομάδα που κατεβήκαμε στο νότιο Ιράν είχε 42 στο Ορμούζ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί έκταση μιλάμε στη χώρα.
1: Το κλίμα πώς είναι? Βλέπουν τελειώνει η ιστορία?
0: Όχι. Είναι πολύ προβληματισμένοι. Θεωρούν ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή δεν συνάντησα ούτε έναν άνθρωπο που να μου είπε τώρα μωρέ θα τελειώσει, εντάξει, οκ, οι τζαρτζαρίσματα γίνονται. Ήταν όλοι πολύ απεσιόδοξοι.

0: Ναι.
1: Άρα δεν βλέπουν έτσι.
0: Όχι, απλώς ο κόσμος όχι. Τώρα κάτι αξιωματούχοι λέγανε ότι εντάξει, θα δώσουμε χώρο στη διπλωματία, ελπίζουμε να τα βρούμε, να κάνουν πίσω και οι άλλοι, γιατί είδανε ότι και εμείς, ας πούμε, υποστηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Αλλά ο απλώς ο κόσμος είναι πολύ προβληματισμένος. Και είναι πολύ προβληματισμένος γιατί δεν περνάνε και εύκολα. Δηλαδή είναι και οι κυρώσεις, είναι και οι εσωτερικές αναταραχές. Είναι και όλοι οι προβληματισμοί που
1: γύρω. Στην καθημερινότητα διαπιστώσατε αλλαγές?
0: Όχι. Εγώ, μέσα σε εβδομάδες δεν μπορώ να διαπιστώσω και πολλά, αλλά ας πούμε σε σούπερ μάρκετ που μπήκα.
1: Αυτό.
0: Σούπερ μάρκετ που μπήκα, που λέγανε εδώ πέρα τα δυτικά μίντια ότι έχουν έλλειψη κλπ. Εγώ έλλειψη δεν είδα. Δηλαδή δεν είδα άδεια ράφια. Τώρα ότι μπορεί να λείπει μάρκα Τάδε, ναι, από τις σοκολάτες και υπάρχει μάρκα Δίνα, δεν είναι πρόβλημα. Όπως και εδώ με τον COVID που λέγανε λήψεις και δεν είχαμε λήψεις, ρε παιδιά. Στην πραγματικότητα μπορεί να έλειπε μία μάρκα συγκεκριμένη. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, καφέ, εστιατόρια είναι ανοιχτά, μπαρ.
1: Δουλεύουνε φούλε.
0: Δουλεύουνε κανονικά, είναι γεμάτα κόσμο. Στους δρόμους κόσμο, οι συγκοινωνίες, οι δημόσιες είναι δωρεάν όλο αυτό το δίμηνο λόγω της κατάστασης. Εξαιρετικές δημόσιες, εξαιρετικές. Το μετρό είναι εξαιρετικό που μπήκα και κυκλοφόρησα. Σε λεωφορείο δεν μπήκα να σας πω, αλλά τα έβλεπα να κυκλοφορούν, οπότε υπάρχει εξυπηρέτηση.
1: Ταξί
0: και τα λοιπά όλα. Οι τράπεζές τους κανονικά λειτουργούν. Τι άλλο να σας πω. Φαγητά καταπληκτικά, θα σας άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, είχε
0: όλα. Ναι. Είναι όλα, εκεί ως στη Μέση Ανατολή είναι όλα υπέροχα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι ζουν τον πόλεμο.
0: Εντάξει, ο πόλεμος, παιδιά, τώρα τι συζητάμε. Είναι μια περιοχή η οποία έχει μπλακεί όλη. Δεν έχει μείνει περιοχή στη Μέση Ανατολή που να μην έχει μπλακεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και αυτό, ξαναλέω, ανθρώπινες απώλειες και μετά πολιτισμός, κουλτούρα, οικονομία, άνθρωποι εκτοπισμένοι.
1: Ασφάλεια είχατε. Στη σκηνή σας, βράδυ, μέρα κτλ.
0: Δεν είχε θέμα. Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή και 11-12 το βράδυ που είχα κυκλοφορήσει για να πάω σε αυτές τις διαδηλώσεις που κάνουν για το στρατό, έτσι για να δίνει ο ένας τον άλλον κουράγιο, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν ασχολιόταν και κανένας μαζί μου. Εγώ αυτό είδα.
1: Πείτε μια καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Καλημέρα ιδιαίτερα σε μια φωνή που μας είχε λείψει.
0: Ποιος Γιώργος είναι ο δικός μας? Ο δικός μας. Ναι. Κύριε Γιώργο, τι κάνετε, πού είστε?
1: Τώρα θα τον πάρετε τηλέφωνο να χειριστείτε εσείς.
0: Α, τέλεια.
1: Θα μιλήσετε τώρα με την κυρία Κάτια, κύριε Γιώργο, σε 10 λεπτάκια θα σας πάρει τηλέφωνο εδώ. Να μας τα πει, σας ακούει τώρα.
0: Ναι, πείτε μου όμως κανένα νέο, γιατί εδώ πέρα ο κύριος Σαραντάκος μου είπε όπως τα αφήσατε έτσι τα βρήκατε, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
0: Α, αυτό το είδα, αυτό το είδα, ναι.
1: Την άλλη εβδομάδα έχουμε Final Four.
0: Το γνωρίζω.
1: Θα προσαρμόσουμε, ας σας το λέω από τώρα για να το ξέρετε ότι υπάρχει,
0: ναι,
1: προσαρμογή του προγράμματος στο Final Four.
0: Ναι.
1: Της δημοτικής ραδιοφωνίας.
0: Ναι. Εμείς θα κάνουμε εδώ. Αναμετάδοση.
1: Όχι, το πρωί θα είμαστε στο κλίμα τουλάχιστον την Παρασκευή.
0: Θα είμαστε, παιδιά, θα
1: την
0: είμαστε.
1: Επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχει
0: πολύ
1: περάσει
0: σημαντικό.
1: Μια, δεν το δεν λείπατε. Έχει περάσει ο Ολυμπιακός να σε ενημερώσει στο Final Four. Και αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με
0: και
1: τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Για να δούμε αν θα περάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Περιμένουμε και αυτό. Εγώ δεν περιμένω, δηλαδή. Οι Παναθηναϊκοί περιμένουν.
1: Ναι. Για να είναι δύο ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα είμαστε σε ένα πάλι ένα ωραίο mood πάλι. Πάλι αστυνομία από εδώ, πάλι αστυνομία από εκεί, πάλι αυτό εδώ.
0: Εντάξει,
1: πάλι
0: πέρα από την αστυνομία όμως.
1: Πάλι χαρακός εδώ, πάλι δεν μπορεί να πλησιάσει εκεί, πάλι θα πας από εδώ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη όμως είναι ένα γεγονός.
1: Ένα event.
0: Ένα event, με διάφορα happenings. Πάρα πολύ happenings, σημαντικό όμως, και για την πρωτεύουσα και για τη χώρα μας. Και ελπίζουμε.
1: Και για πέμπτη συνεχή χρονιά είναι η ομάδα του Πειραιά.
0: Και για τον Πειραιά, φυσικά. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός τώρα έχει περάσει το Final Four, τη συζητάμε. Οπότε θα έρθει και κόσμος, θα έχει και ένα τζέρτζελο σχετικό.
1: Πολλοί κόσμος θα έρθει. Και Ισπανοί, ναι, θα έρθουν και Τούρκοι, θα έρθουν. Χαμός.
0: Καλά, χαμός θα γίνει, παιδιά.
1: Πάμε
0: θα περάσουμε
1: διάλειμμα,
0: τέλεια.
1: Εμείς και επανερχόμαστε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Έλα, την κυρία Κάτια.
1: Έλα,
0: παίξτε μπαλίτσα.
1: Κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κάτια μου, καλώς όρισε.
1: Ούντως, καλώς σας βρήκα. Πού είστε?
2: Μας έλειψες.
1: Και εμένα μου λείψατε. Και εμένα μου λείψατε. Η καλή σας ενέργεια, τα καλά σας λόγια.

0: ελεύθερος μέχρι εδώ τώρα. Πριν τα πρακτορία που έχω έρθει, είναι ελεύθερος ο κινητός. Η κάθοδος προς Πειραιά έχει λίγο κίνηση, αλλά περπατιέται. Το λιμάνι γύρω-γύρω έχει λίγο κινησούλα, γιατί είναι η ώρα που ήρθαν τα καράβια. Και προς το παρόν είναι βατή η κίνηση εδώ στον Κηφισό. Δεν ξέρω τι γίνεται από τη Λένορμαν και πάνω.
1: Από πού έρχεστε εσείς?
0: Από τον Πειραιά, πάω προς τα χτέλη του Κηφισού.
1: Α, από την άλλη μεριά. Να ρωτήσω, γενικώς αυτό το καιρό έχουν αρχίσει και έρχονται τα καράβια, έτσι?
0: Ναι, ναι, βασικά έχει αρχίσει, έχει ξεκινήσει και ο τουρισμός. Mm. Είναι τώρα μια εβδομάδα που έχει ξεκινήσει ο τουρισμός και ψιλοκινείται ο κόσμος.
1: Με κρουαζιερόπλοια τι γίνεται?
0: Τα κρουαζιερόπλοια ειδικά αυτή τη βδομάδα ξεκινήσανε ασταμάτητα.
1: Μάλιστα.
0: Μπήκαμε σε τουριστικούς ρυθμούς.
1: Παιδιά, μέσα.
2: Το καλύτερο για σένα είναι.
1: Μέσα Μαΐου πια.
0: Για όλο τον κόσμο είναι, Γιώργο. Να έχει δουλειά, να δουλεύει όλος ο κόσμος.
2: Και σήμερα θα και ζέστη, Γιώργο. Θα έχει 28-29. Στην Κρήτη φτάνει και τους 32-33, να ξέρεις.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
2: Έχεις κόσμο μέσα?
0: Ναι, ναι, και τώρα φτάνω στα χτέλη να αποβιβάσω.
2: Γιώργο, αποβίβασε με το καλό. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Γεια σας.
2: Γεια σου.

0: Να πούμε χρόνια πολλά σε ένα φίλο μας.
1: Ναι.
0: Έχει γενέθλια στον Παναγιώτο Φασούλα.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Έχει γενέθλια σήμερα ο Ζήμα Χρυσοπηγιά, διεθνής καλαθοσφαιριστής. Έχει σηκώσει το πρώτο ευρωπαϊκό του 1997, δεν ξέρω αν το θυμάστε, κύριε Μολφέση, στη Ρώμη, για τον Ολυμπιακό. Χρόνια πολλά να πούμε στον Παναγιώτο Φασούλα. Ποιοι Θόδωροι γιορτάζουν σήμερα?
1: Κάποιοι θα γιορτάζουν, όχι αυτοί οι οποίοι γιορτάζουν το πότε, Φεβρουάριο.
0: Όχι, μωρέ.
1: Τι, δεν είναι.
2: Θεοδόρων είναι πάντοτε.
1: Δεν είναι σήμερα.
2: Το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την καθαρή
0: Δευτέρα. Έλα, πείτε το
2: κύριε. Γιατί γιορτάζει ο πατέρας μου.
0: Πείτε, οπότε... να σας ζήσει κύριε Μολφέση.
2: Ναι.
1: Τότε είναι... Μπράβο.
2: Τότε τον γιορτάζω.
1: Άρα σήμερα είναι κάποιοι άλλοι Θεοδόροι, έτσι.
2: Λογικά.
1: Εντάξει.
0: Πείτε το τώρα.
1: Χρόνια πολλά και σε αυτούς. Όποιος και... γιορτάζει σήμερα, όποιος έχει κάποια επέτειο, γενέθλια, οτιδήποτε,
0: μάλιστα,
1: να είναι γερός.
0: Το... είναι το πρώτο, είναι στάνταρ ημερομηνία, όχι, δεν είναι στάνταρ ημερομηνία, κύριε Θεοδόρων, έτσι.
2: Όχι, είναι κινητή και είναι όποτε είναι, τα... όποτε είναι καθαρή Δευτέρα.
0: Είναι το πρώτο, ναι, Σάββατο μετά την καθαρή Δευτέρα.
2: Βεβαίως, το πρώτο Σάββατο μετά την καθαρή Δευτέρα, πάντοτε.
0: Εντάξει, καλά το είπατε κύριε Θεοδόρων. Κύριε Μολφέση μου, μπράβο, γιατί είναι άλλη Θεοδόρη σήμερα. Μάλιστα. Τιμάται του πάντα το πρώτο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αμέσως μετά την καθαρά Δευτέρα.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άρα είναι αυτή η αλήθεια. Εντάξει, μπασφαιρές, χρόνια πολλά μου και σε αυτούς τους Θεόδωρους. Κατά τα λοιπά. Τι είναι, για πείτε μας τώρα, έχουμε και άλλα πράγματα. Για πείτε μας, πήγαμε Χαλάνδρο χθες.
1: Στη Ρεματιά συγκεκριμένα, ναι, ναι, έτσι. Είχε κόσμο. Είχε. Δεν πήγα. Να, ναι. Για να αυτό εννοείται δεν πήγα. Πήγαν οι συνάδελφοι. Αλλά από αυτά που μάθαμε, έτσι, είχε κόσμο, ότι
0: να πούμε,
1: μάθαμε...
0: ήταν η εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος...
1: μας είπε ότι έρχεται ο καιρός του θερισμού.
0: Του θερισμού.
1: Του θερισμού, ναι. Έτσι. Γιατί λέει το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, έλα τώρα, έρχεται κοντοζυγώνει ο καιρός του θερισμού. Ουσιαστικά προανήγγειλε την έναρξη, το βήμα εκκίνηση στο μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα, μάλλον αυτό το τελευταίο. Ανέβασε και τους τόνους εναντί της κυβέρνησης, είπε ότι υπάρχει ανάγκη μια ισχυρή παράταξη που θα αντικαταστήσει τη διεφθαρμένη κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

0: και ήταν πολύ σκληρό ο χαρακτηρισμό του.
1: Είχαν και πολλά στελέχη όμω του ίδιου. Ήταν και η Βασίλη. Ήταν...
0: Ζαχαριάδη, Μπάρκα, Καραμέρο, Ψυχογειό, Μεϊκόπουλο, η Γεροβασίλη που είπατε κι εσεί. Ναι, ο Καραμέρο.
1: Καραμέρο, τον Γιώργο, τον πλέον πέδευα στην Γέννη.
0: Λοιπόν, η Ξενογιανακοπούλου, Τεμπονέρα. Ήταν πολλή, πολλή λαό ήταν. Και. Πώς το λένε, εδώ δόθηκαν και κάποια ονόματα στελεχών που θα στελεχώσουν τον φορέα αυτόν, την επιστροφή Τσίπρα στο
1: ενεργό πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι. Πέρα από, από ονόματα ας πούμε, που τα ξέραμε από παλιότερα ότι είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, Μιχάλης Καλογύρου, ξέρω εγώ, Αντώνης Λιάκος, πώς το λένε, η Ευγενία Φωτονιάτα, ο Χουλιαράκης κλπ. Δόθηκαν και κάποια άλλα ονόματα. Για τον Αντώνη τον Παπαγιαννίδη, τον δημοσιογράφο, Φωτεινή Μπακαδήμα που είχε εκλεγεί με το Μέρα 25, αλλά είχε αναξερωτοποιηθεί πάρα πολύ νωρίς. Ακρίτας Καϊδατζής, πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Δημήτρης Παπαγεωργίου, διπλωματικός ακόλουθος, ο Γρηγόρης Θοδωράκης, πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Γενικώς εδώ έχουν αρχίσει και δίνονται στη δημοσιότητα ονόματα. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τα πλήρη, μάλλον την πλήρη λίστα των ανθρώπων οι οποίοι θα βρεθούν γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και να μας δώσουν και ένα κάποιο πολιτικό στίγμα πιο διευρυμένο ίσως.
1: Οπότε έχει εξελίξει τον καιρό που είπατε, έτσι.
0: Και από εδώ και πέρα δείτε τι θα γίνει. Από εδώ και πέρα δείτε τι
1: θα γίνει. Ήταν καλοκαίρι.
0: Γιατί ναι, γιατί φαντάζομαι ότι τα έχετε πει ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για εκλογές και πότε θα γίνουν.
1: Ναι.
0: Εγώ ξαναλέω ότι έχω ακούσει δύο σενάρια εκτός από τα σενάρια για το φθινόπωρο για Οκτώβριο, εκεί μετά τη ΔΕΘ. Έχω ακούσει και σενάριο που λέει για κανονικά το Μάρτιο, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να επισπεύσει τις εκλογές. Θα δώσει ό,τι είναι να δώσει και θα πρέπει να περιμένει από Ιανουάριο να αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ. Μπορούν να εφαρμοστούν νωρίτερα, οπότε θα πρέπει να τα δει και ο κόσμος αυτά τα μέτρα να γίνονται. Να μπουν λεφτά σε τσέπες και να πάμε μετά. Αυτά είναι τα δύο σενάρια που συζητιούνται.
1: Μέχρι να μπουν λεφτά σε τσέπες, πάτε και τον κύριο λογοθέτη να μας τα πει και αυτά τα δικά του. Τίποτα. Η λύση είναι ο Χανταϊός. Να πάμε. Στο Κρασγερόπλο τελικά δεν μάθαμε ποτέ πώς κολλήσαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
0: Όχι. Εν τω μεταξύ έχουν και περίεργα ονόματα αυτοί. Κοροναϊός, Χανταϊός. Ναι. Πείτε το κάπως λίγο πιο. Έλα, Δημήτρη, βάλει και ένα τραγούδι. Μπορείς.

0: Κύριε Κίμωνα.
1: Καλημέρα κύριε Σαρανταγό.
0: Είναι και η κυρία Κάτια, γύρισε σήμερα από το Ιράν, εδώ είναι.
1: Α, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
2: Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
1: Καλά είμαστε, καλή
2: να σας
1: επιστροφή.
2: Πω, έχετε προχωρήσει σε κάποια διαχείριση της καταστάσεως όσο καιρό έλειπα, λίγο να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.
0: Ω, καλά.
1: Τι διαχείριση, δυστυχώς.
2: Αν προτάξατε τα στήθη σας, να πείτε φτάνει ρε παιδιά, φτάνει με αυτή την κίνηση. Ελάτε εδώ πέρα να σας πω τι θα κάνουμε.
1: Κανένας δεν διαχειρίζεται τίποτα. Γιατί ό,τι έχουμε πει έχει ακουστεί ποτέ. Εδώ λέγαμε για τα πατίνια πριν τόσο καιρό. Λέγαμε βάλτε ένα ασφαλιστήριο, έλατε. Βάλτε μια πινακίδα, βάλτε κανόνες. Το λέγαμε πριν αναθεωρηθεί ο κώδικας.
0: Κάθε μέρα και ένα περιστατικό τίποτα. Έχουμε κύριε Κίμωνα. Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα και νέο και πάλι. Δηλαδή δεν ακούν. Μακάρι κάποιος να μπορούσε να ακούσει μερικά από αυτά που λέμε, δύο, όχι όλα, για να μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση. Τίποτα, τα ίδια παντού. Κίνηση από το πρωί στα συνηθισμένα σημεία, δηλαδή στο Κηφισό, στο ανωδικό του ρεύμα έχουμε κίνηση από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Κίνηση έχουμε σταθμό Κορίνθου με κατεύθυνση προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς, μεγάλες δυσκολίες σήμερα στη σειρά και στο Φαλιδικού, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου, περιμετρικά του λιμανιού, Κόνονος, Ομυρίδους, Κυλίτσι και Πειραιός χαμηλά έχουν προβλήματα και η Πετρουράλη έχει προβλήματα χαμηλά στο ύψος της Νίκαιας. Ακόμα και στο Πικέρμι βλέπω κίνηση στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Δεν είναι στα χειρότερα της Κηφισίας, όχι.
0: Είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό.
1: Είναι νωρίς, ναι. Η Κηφισίας είναι σε καλή κατάσταση. Ακόμα όπως είναι και οι Βουλιαγμένης και οι Παραλιακοί. Να, εδώ λοιπόν ακόμα είμαστε καλά. Αλλά έχουμε κίνηση στη Βάρη Σκορπίου και στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα.
2: Εντάξει. Καλά πάμε και σήμερα με λίγα λόγια.
1: Δεν άλλαξε τίποτα όπως είδατε κυρία Αντωνιάδη. Τα πράγματα είναι και η Αττική Οδός επίσης, ξέχασα να πω, έχει και εκείνη κίνηση από τη λεωφορεία Ηρακλείου μέχρι τη λεωφορεία Δημοκρατίας και μέχρι το Δαχτυλίδι, αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά δεν άλλαξε τίποτα απολύτως. Η ίδια κατάσταση, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχουν έρθει και αρκετοί επισκέπτες στην Αττική, οπότε στο κέντρο της Αθήνας θα δείτε εκεί τουριστικά λεωφορεία, κίνηση, έχει και στα... Λόγω τουρισμού έχουμε περισσότερη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο φυσικά.
2: Και κίνηση και υψηλές θερμοκρασίες και τουρίστες.
0: Θα έχει ζέστη σήμερα πολύ και κυπονάμε.
1: Πολύ, πολύ, πολύ κύριε Σαραντάγο, πολύ. Για μπάνιο είναι σήμερα κύριε Σαραντάγο.
0: Δεν,
1: ναι,
0: δεν γίνεται τώρα γιατί είναι δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Είναι δύσκολο, αλλά ακόμα και εκεί βλέπω στην Πειραϊκή από κάτω στο γνωστό σημείο, βλέπω έτσι πολλούς φίλους και φίλες που πάνε και κάνουν μια βουτιά εκεί μπροστά τη σχολή ναυτικών δοκίμων, έτσι, δηλαδή είναι μια κοντινή...
0: Και μετά που πάνε, και μετά την βουτιά που πάνε...
1: Μετά πάνε για φαγητό από πάνω στα γνωστά μαγαζιά εκεί της Πειραϊκής.
0: Αχ, εκεί που σε συναντάω κύριε Κίμωνα.
2: Άμπα.
0: Ναι, το συναντάω τον κύριο Κίμωνα εκεί. Και είναι πάντα ευγενέθες, κάτσε να πιω μια μπύρα μου, λέει, μαζί, εγώ μπύρα δεν πίνω βέβαια, αλλά δεν πίνω, μια κοκακόλα, δεν κάθει ο κόσμος. Του κάνω παρέα του κύριε Κίμωνα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κίμωνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ξέρετε, δεν είπαμε. Καλά, πολλά δεν έχουμε πει, αλλά για, πείτε μας για τα ποθενέσχες.
0: Τα ποθενέσχες, τα ευεδεκτές.
2: Αμέ.
0: Πώς φάνηκαν.
2: Ωραία, είμαι χαρούμενη που... Τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών αξιοποιούνται...
0: Σε επενδύσεις, σε
2: ρεαλιστή. Σε επενδύσεις, βέβαια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν,
0: τι σας έκανε εντύπωση από όλα τα ποθενέσχες που δέτε.
2: Καλά. Πάντα μου κάνει εντύπωση το ότι καθόμαστε, ας πούμε, και γινόμαστε λογιστές, οικονομικοί σύμβουλοι και καθόμαστε για να λύουμε πού έχει ο ένας μετοχές, πού έχει ο άλλος επενδυτικά... ομόλογα και λοιπά και κανένας δεν ασχολείται με το πώς ξαφνικά από τη μια χρονιά στην άλλη κάποιος μπορεί να έχει αποκτήσει 4 ακίνητα.
0: Με το πόθεν λέτε δεν ασχολείται κανένας. Ασχολούμαστε
2: και
0: με το έσχες.
2: Και εκπρόθεσμες όλες αυτές οι... Τέλος πάντων αυτό άστο και την παράβαση της νομοθεσίας. Άστο, όλα αυτά τα έχουμε ξεπεράσει αυτή τη χώρα. Αλλά πραγματικά κάποια στιγμή, μα θυμάμαι που το λέγαμε, από τότε που ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτή τη δουλειά, όλοι λέγανε ότι κανένας δεν ασχολείται με το πόθεν. Όλοι ασχολούμαστε με τα πόσα έχουν. Έχουν. Κανείς δεν βγαίνει από την πολιτική ζημιωμένος τελικά. Μήπως αυτή είναι η λύση. Κύριε Σαραντάκο, εσείς που είστε και.
0: Όχι, εγώ πλέον έχω περάσει.
2: Λαοφιλής.
0: Λαοφιλής, όχι. Α, τώρα ήμουνα στο Ινσινέρτ την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Α, δεν μου είπατε.
0: Ήμουνα στην ΕΡΤ, βεβαίως. Ναι. Ήταν και ο κύριος Δήμαρχος εκεί. Στην εδώ, μας κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Ήταν ο κύριος Κουβαράς.
2: Για το Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μου κάνει τιμή και με καλέσαν εκεί στην ΕΡΤ. Όχι στην ΕΡΤ όμως τη μεγάλη, την κανονική. Στην ΕΡΤ από κάτω.
2: Στην Κατεχάκη.
0: Στην Κατεχάκη.
2: Γι' αυτό δεν βρεθήκαμε.
0: Εκεί, στην Κατεχάκη ήταν εκεί. Και λέγαμε τώρα που λέτε εκεί για λαοφιλίες και τα λοιπά. Ήταν κόσμος εκεί πολλής και συζητούσαμε και λέγαμε τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να αλλάξει και τι πρέπει να φτιάξουν τα πράγματα. Μια πολύ ωραία βραδιά. Αν δεν έχετε κάτι να κάνετε καλύτερο, το μεθεπόμενο Σάββατο την παρακολουθήστε.
2: Ναι, γιατί αυτό το Σάββατο έχουμε Eurovision, οπότε καλά το κάνανε για το μεθεπόμενο.
0: Το μεθεπόμενο.
2: Για να μην το χάσω.
0: Το μεθεπόμενο όμως, όπως είπα και στον Νικό Δεσπότη και τον Κουβαρά, είναι ανάμεσα των δύο παιχνιδιών του Final Four. Παρασκευή είναι ο ημιτελικός, Κυριακή είναι ο τελικός. Ποιος θα έχει το Σάββατο όρεξη να κάτσει να δει τώρα τηλεόραση?
2: Σάββατο θα κάτσουμε να δούμε τηλεόραση λιγάκι και να χαλαρώσουμε από τα παιχνίδια, να δούμε κάτι πιο ανάλαφρο. Όχι, εγώ μια χαρά τα ακούω.
0: Ναι. Εντάξει. Okay. Και η Eurovision πώς την είδατε, για πείτε μας.
2: Θα κατεβείτε για βουλευτής?
0: Για
2: εμένα
0: βουλευτής,
2: αυτό με ενδιαφέρει.
0: Για βουλευτής.
2: Κοιτάξτε, είτε το θέμα είναι να έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο.
0: Sponsoring έχετε?
2: Αυτό ήθελα, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το θέμα είναι να έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο στα μέσα και στα έξω. Και το βουλευτής είναι δύσκολο, είναι και κοστοβόρο άθλημα.
0: Πολύ, πολύ κοστοβόρο.
2: Θα μπορούσατε να γίνετε εξωκοινοβουλευτικός υπουργός. Αν με ρωτάτε, είναι μια καλή
0: λύση.
2: Δεν
0: θα ήθελα ποτέ να γίνω εξωκοινοβουλευτικός και να είμαι διορισμένος.
2: Γιατί?
0: Γιατί θεωρώ ότι καλύτερα είναι να είσαι.
2: ναι.
0: με βγαλμένος μέσα από,
2: ναι,
0: την,
2: αλλά
0: από
2: το ένα δεν το θέλετε, τα άλλο δεν σας κάνει.
0: Όχι, αν εσείς έχετε 2-3 ανθρώπους ικανούς από την ιδιαίτερη πατρίδα σας, επιχειρηματίες, ναι, να θέλουν να επενδύσουν σε μένα.
2: Να θέλετε να κατεβείτε το Λοκαρνανία.
0: Πού να κατεβώ?
2: Το Λοκαρνανία. Άμα είναι επιχειρηματίες.
0: Το μόνο που ξέρω είναι το Λοκαρνανία είναι το Μεσολόγιο και Ναύπακτος. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Και ο Αστακός που πάει να κάνω κάτι θέματα, κάτι φορές. Δεν ξέρω κάτι άλλο.
2: Τέλος πάντων, να το συζητήσουμε αυτό τώρα στο διάλειμμα. Eurovision, ναι, σήμερα είναι ο ένας ημιτελικός.
0: Σήμερα παίζει.
2: Ο δικός μας, ναι, ο Ακυλάς, σήμερα είναι Δημήτρη.
3: Αυτό είναι αύριο, πρέπει να είναι.
2: Αύριο δεν είναι κανένας.
3: Τετάρτη και Παρασκευή ή
2: είναι Τρίτη και Πέμπτη, σήμερα, δύο ημιτελικοί.
3: Το ψάξουμε, δεν.
2: Τώρα γιατί είμαστε αδιάβαστοι, ρε παιδιά, τώρα κι εμείς.
0: Λοιπόν, είναι. Απόψε είναι ο πρώτος ημιτελικός.
2: Ναι, και την Πέμπτη είναι ο δεύτερος.
0: Στις 10 απευθείας από την ΕΡΤ.
2: Λοιπόν, ο Ακύλας τέταρτος.
0: Καλέ, σήμερα είναι.
2: Ναι, τέταρτος ο Ακύλας.
0: Ναι. Α, είναι η Μαρία Κοζάκου, βέβαια. Αυτή είναι καλή, μου αρέσει. Και ο Καπουτζίδης, βέβαια.
2: Λοιπόν, τέταρτος ο Ακύλας, σήμερα στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ 1. Στο δεύτερο
0: το
2: πρόγραμμα.
0: Τέταρτο
2: τραγουδάκι
0: να το ακούσουμε και να πάμε έτσι διάλειμμα και μολυφέση.
2: Φέρτο μου. Φέρτο μου, ναι. Από τις διάφορες πλατφόρμες στη ΣΕΡΤ μπορείτε να το δείτε.
0: Όχι, και απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ.
2: Και απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ. Ναι, τώρα κάποιος ο οποίος μπορεί να δουλεύει, μπορεί να τα ακούσει και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, από το 103,7, από τον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας, από το Eurovision Fan του Netflix, γενικώς υπάρχουν μέσα για να μπορέσετε να το δει όποιος ενδιαφέρεται. Τέταρτος λοιπόν σήμερα ο Ακύλας, πρώτος ημιτελικός, ο δεύτερος ημιτελικός την Πέμπτη και όποιοι τα καταφέρουν και περάσουν το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, εντάξει, όλα κομπλέ. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια μέχρι τις 8 και το δελτίο ειδήσεων. Ναι, βέβαια. Πάρουμε και λίγη ανάσα.

Αθήνα απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η εκεχηρία ενός μήνα μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δηλώνει τον Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την ως απίστευτα αδύναμη. Ανωδικά κινήθηκαν τιμές πετρελαίου λόγω φόβου κλιμάκωσης. ΗΠΑ-Ιράν με το Brent στα 104,51 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας τη σημαντική άνοδο 2,8% της Δευτέρας. Προσήλθαν 8 άτομα για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή του Σιλία και βαρύ οπλισμός. Συναγερμός σήματος Δευτέρα στα κάτω Πατήσια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στη Βολή των Οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωση 60χρονου Βρετανού πεζοπόλου στα κουλουράτα της Κεφαλονιάς. Παράταση μέχρι το Αυγούστου έλαβε το πρόγραμμα για τα στεγαστικά δάνεια Σπίτι μου 2. Στο κόκκινο Κηφισός, αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Καντεχάκη και Αττική Οδό. Επίθεση μετρών στο Κίεβο μετά τη λήξη τρίμερης εκεχηρίας με τη Ρωσία. Καιρός γενικά έθριος, αν μεταβλητή ως 3 από 4 θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
7: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 8 και 8 πρώτα λεπτά, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, εδώ mm-hmm. είμαστε. Κατά τη διάρκεια της απουσίας σας έκλεισε και η Ryanair στη Θεσσαλονίκη.
1: Το είδα αυτό,
0: δεν
1: το είδα.
0: Δεν το μάθατε.
1: Το είδα
0: και
1: αυτό.
0: Κλείνει και στα Χανιά και στο Ηράκλειο επίσης.
1: Αυτό είναι...
0: Και αυτό αν το μάθατε.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη απώλεια αυτό, έτσι, και θα δημιουργήσει και
0: εταιρεία,
1: προβλήματα.
0: Εταιρεία low cost, η οποία υπάρχει, γιατί χρησιμοποιούσαμε κιόλας, η οποία κλείνει,
1: ναι.
0: Γιατί υποστηρίζει ότι αύξησε τα τέλη Fraport πολύ, ναι. Και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει του κοστολογίου της.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό πρέπει να το δουν κεντρικά πλέον, έτσι. Θα μου πεις τι να δουν κεντρικά, πάει, τα δώσουν τα αεροδρόμια. Τελείωσε. Τελείωσε. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο από εδώ και μερικές μέρες, δηλαδή σίγουρα Κυριακή άρχισα να το βλέπω, για τα δάνεια με το σπίτι μου 2, γιατί
0: πήρε παράταση 31 Αυγούστου.
1: Πήρε παράταση, βέβαια... Αυτό που γίνεται σε αυτή τη χώρα που τα κάνουν όλα φίρδιν μίγδιν και τελευταία στιγμή κλπ. Διάβαζα για ανθρώπους οι οποίοι, επειδή κόπηκε απότομα το πρόγραμμα, μείνανε ξεκρέμαστοι, οπότε την παράτησαν τη διαδικασία, ενώ κάποιοι είχαν βρει σπίτι, είχαν προχωρήσει σε προκαταβολές. Οπότε κόπηκε η διαδικασία και το σταμάτησαν και τώρα δόθηκε παράταση, δηλαδή τους τρελάνε τους ανθρώπους. Παρόλα αυτά, για όποιοι ενδιαφέρεστε, τέλος πάντων, και είστε σε μια διαδικασία που δεν τα παρατήσατε, έχει δοθεί παράταση μέχρι τα τέλη Αυγούστου για το σπίτι μου 2. Οπότε προχωρήστε και μακάρι να τα καταφέρετε. Για να πάρετε τέλος πάντων το σπίτι, να γλιτώσετε από τα ενίκια ή τέλος πάντων για όποιο λόγο θέλατε να μπείτε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καλό πρόγραμμα είναι. Το θέμα είναι ότι έγινε... Είχαμε παρατηρήσει κι εμείς διάφορα λάθη, προς γνώση και συμμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα να αλλάξει κατάσταση. Και για την κάτω τη Θωρέα που λέγαμε πριν, έχουν προσαχθεί 8 άτομα για τη ληστεία και η Λία βρέθηκε στην κατοχή τους και βαρύς οπλισμός. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής, να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό σε λιγάκι. Τι θέλετε, να πάμε σε ένα τραγουδάκι, κύριε Δημήτρη μας?
2: Πάμε.
1: Για πάμε.
0: Να πάτε σε ένα τραγουδάκι, να πάμε και τον κύριο Χατζηγρίβα τώρα να σας τα πείτε όλα για τα νέα.

0: Λοιπόν, τον περιμέναμε πώς και πώς.
1: Τον κύριο Θεφάνη.
0: Βέβαια.
1: Εδώ είναι.
0: Κύριε Χατζηγρίβα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε.
2: Την αρπάξαμε λίγο, εντάξει. Μια ζέστη, μια κρύο.
1: Περαστικά.
0: Άκου τώρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, μια χαρά. Θα τα καταφέρουμε. Για πείτε μας, τι γίνεται, πώς είστε.
1: Με κοντομάνικα είμαστε.
2: Λοιπόν, δεν άκουσα.
1: Με κοντομάνικα είμαστε.
2: Ναι, με κοντομάνικα είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε με κοντομάνικα, Γιώργο μου. Λοιπόν, να πούμε, παιδιά, ότι χθες είχαμε και ρεκόρ στη θερμοκρασία. Έτσι, στην Κρήτη έφτασε 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για αρκετά καλοκαιρινές θερμοκρασίες, όχι βέβαια κάτι αφύσικο για την Κρήτη. Και ανέβηκαν επίσης οι θερμοκρασίες και στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και της Θεσσαλίας, καθώς προσεγγίσαμε τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Mm. Δεν είναι βέβαια κάτι αφύσικο για την εποχή, έτσι, για μήνα Μάιο για τη χώρα μας. Τώρα, κατά τη σημερινή ημέρα, θα έχουμε το αποκορύφωμα. Αρκετή ζέστη, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, έτσι, όλες οι περιοχές στα ανατολικά, δηλαδή Θεσσαλία, Αττική, Ανατολική Στερέα, Εύβοια, Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος, θα είναι περιοχές που θα έχουν τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, καθώς σε τοπικό επίπεδο θα προσεγγίσουν ακόμα και τους 32, πιθανώς 33 και σε κάποιες περιοχές 34 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική δηλαδή παραδείγματος χάρη σήμερα στα βόρεια τμήματά της, βόρεια-βορειοανατολικά τμήματά της, σε περιοχές όπως ο Μαραθώνας παραδείγματος χάρη, θα προσεγγίσει θερμοκρασίες 30-32 βαθμών Κελσίου για λίγο τις θερμές ώρες της ημέρας.
1: Και 32.
2: Ναι, ναι, τα βόρεια τμήματα της Αττικής, έτσι, ναι. Όσο πιο νότια πηγαίνουμε τόσο πιο δροσερά θα είναι τα πράγματα, θα είναι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο σήμερα. Καλός καιρός μόνο στη Μακεδονία, λίγο κάποιες νεφώσεις τις θερμές ώρες δώσουν κάποιες τοπικές βροχές συμπόρες. Τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα κατά την αυριανή ημέρα...
1: Πώς θα πάμε τώρα, για πες μας.
2: Λοιπόν, κατά την αυριανή ημέρα να πούμε ότι η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, έτσι κατά 2-3 βαθμούς Κελσίου περίπου. Γενικά στη χώρα και στην Αττική αύριο θα ξεπεράσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Ίσως πολύ τοπικά πάλι στα βόρεια τμήματα να προσεγγίσει στους 30 βαθμούς. Δεν περιμένουμε κάτι από άποψη βροχοπτώσεων στην Αττική, παρά μόνο σε τμήματα της Μακεδονίας, Τράκης, Βορείου Ιωνίου και Βόρειας Θεσσαλίας, όπου θα εκδηλωθούν τις θερμές ώρες κάποιες τοπικές καταιγίδες συμπόρες. Θα μας απασχολήσει λίγο περισσότερο η Πέμπτη, δηλαδή η Πέμπτη θα είναι η μέρα που θα έχει τη μεγαλύτερη αστάθεια, καθώς, ναι, ναι, έτσι Γιώργο, τις θερμές ώρες θα αναπτυχθεί αστάθεια σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά τμηματικά, συγγνώμη, και αρχικά από τη βόρεια χώρα. Θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή καταιγίδες με κάποιες εξάρσεις. Δηλαδή δεν αποκλείουμε σε κάποιες περιοχές βορειότερα να έχουμε και κάποιες τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία κατά την ώρα του φαινομένου θα σημειώσει αισθητή πτώση, έτσι συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Η Αττική δεν θα είναι μέσα στις έντονες μπόρες, στις έντονες καταιγίδες, παρά μόνο τα βορειότερα τμήματά της, έτσι, και κάποια λίγο πιο ορεινά τμήματα. Τις θερμές ώρες θα έχει κάποιες βροχές, πιθανώς και κάποιες μπόρες. Ενώ η θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα σημειώσει και νέα μικρή πτώση. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι και να συνεχίσουμε.
1: Όχι, όχι, ας ακούμε με οθάνυχτα αυτιά και κεραίες.
2: Λοιπόν, Παρασκευή θα είναι λίγο καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Κάποια πολύ τοπική αστάθεια, έτσι, κάποια νέφη στα ανατολικά υπηρετικά, ανατολικά νησιωτικά τμήματα και τμήματα της Μακεδονίας διάσπαρτα μπορεί να δίνουν κάποιες λίγες τοπικές βροχές. Και θα επικεντρωθούμε λίγο στο Σαββατοκύριακο και το Σάββατο και την Κυριακή, που φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια περάσματα με μπόρες ή καταιγίδες, οι οποίες θα απασχολούν περισσότερο φυσικά τις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές. Δηλαδή η Αττική το Σαββατοκύριακο, ναι μεν θα έχει κάποια αστάθεια, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Η θερμοκρασία θα πέσει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή, δεν θα ξεπεράσει δηλαδή τους 24-26 βαθμούς Κελσίου από την Παρασκευή και μετά, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα κινηθούμε δηλαδή σε φυσιολογικές τιμές. Αυτά τα λίγα όσον αφορά την εξέλιξη αυτή τη εβδομάδα. Τώρα, από τη νέα εβδομάδα θα δούμε, θα μπούμε σε λίγο διαφορετικό μοτίβο. Δηλαδή, θα ξεκινάμε με ηλιοφάνειες και τις θερμές ώρες θα έχουμε κάποιες αναπτύξεις, κάποια αστάθεια με τοπικές βροχές συμπόρες, μικρής διάρκειας, έτσι, όχι με διάρκεια μεγάλη. Ναι. Αυτά για την ώρα.
1: Πάντως δεν βλέπεις κάτι παράδοξο ή κάτι έτσι που να μην συνάδει με την πραγματικότητα, την καιρική?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Δηλαδή, ακόμα και αυτές τις θερμοκρασίες σχετικά υψηλές, έτσι, δηλαδή 31-35 βαθμοί Κελσίου για αυτή την εποχή που σημειώθηκε, ας πούμε, και στην Κρήτη. Ναι, μεν είναι αρκετά υψηλές, δεν είναι όμως κάτι αφύσικο για τη χώρα μας, έτσι. Το βλέπουμε αρκετά τακτικά.
0: Ναι.
2: Και θέλω να συμπληρώσω, γιατί παρακολουθούμε λίγο, ασχολούμαι και με πιο μακροχρόνιες, με πιο μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις, βλέπω ότι ο μήνας Μάιος δεν φαίνεται ότι θα έχει κάποιο ιδιαίτερο κύμα ζέστης. Δηλαδή θα κινηθούμε σε πιο ήπιες καταστάσεις και θα έχουμε και αρκετές βροχούλες όσον αφορά το Μάιο, φυσικά, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό καλό. Είναι ευχάριστο, βέβαια.
2: Αυτό είναι πολύ καλό και μακάρι να εξελιχθεί και το καλοκαίρι, έτσι, να μην φτάσουμε σε σημείο να έχουμε ισχυρούς καύσωνες που πιστεύω ότι δεν τους έχουμε φέτος.
0: Μακάρι, γιατί καταστραφήκαμε τότε, δεν μπορούμε να κουνηθούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν τα μπανάκια μας θα κάνουμε και με 31-32 βαθμούς Κελσίου μια χαρά.
0: Καλά, εννοείται. Παραπάνω να μην πάει, δεν χρειάζεται.
1: καλημέρα, καλημέρα κύριε Θεοφάνη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Σας.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Χαίρετε.

Να πούμε βέβαια και τα ευχάριστα της ημέρας που αφορούν τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον Γιώργο τον Μιλωνάκη, ο οποίος βγήκε χθες από το νοσοκομείο, τον Ευαγγελισμό, και πηγαίνει για αποκατάσταση σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία. Καλό κουράγιο και σε αυτόν και στην οικογένειά του και καλή επιστροφή υγιής όπως ήταν πριν του συμβεί αυτό το οποίο του συνέβη.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Είναι ένα λεπτό πριν δείξει το ρολόι 9 παρατέταρτο και πάμε γρήγορα γρήγορα στην Κατερίνα Πρίφτη γιατί μας έχει λείψει. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Και εσύ μας έλειψες. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά εσύ.
0: Καλά, καλά κι εγώ. Πώς πάει.
1: Εσύ... Καλά.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Περιμένω να σε δω από κοντά, οπότε θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Προς το παρόν, ας μείνουμε τώρα στα τετριμένα, τα καθημερινά, τα νέα που έχεις να μας δώσεις, γιατί φαντάζομαι όλο για κάτι έχεις να μας πεις.
1: Ναι, όλο για κάτι θα έχω.
0: Αλλιώς.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε κλασικά από αυτό που ξεκινάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, γιατί φαίνεται ότι που τα πράγματα έχουν οδηγηθεί για μία ακόμη φορά σε ένα διέξοδο σε ό,τι αφορά τις έμεσες συνομιλίες, τις έμεσες διαπραγματεύσεις που έχουμε μεταξύ των δύο πλευρών. Είδαμε τον Τραμπ εχθές να επανέρχεται σχετικά με την αντιπρόταση η οποία έχει γίνει από πλευράς του Ιράν, στην αμερικανική δηλαδή πρόταση. Αρχικά είχαμε ακούσει ότι είναι μία απαράδεκτη πρόταση, μετά ακούσαμε τον εξαιρετικά διπλωματικό όρο ότι είναι μία ηλίθια πρόταση. Βέβαια απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν, αυτό υπενήθηκε ξανά οι εχθροπραξίες, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή η συμφωνία κατάπαυσης πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη. Αν θα τραβήξει την πρίζα, αν θα τραβήξει το καλώδιο από την πρίζα ή όχι, το ξέρει μόνο εκείνος. Η πραγματικότητα βέβαια είναι, και αυτό επισημαίνεται από την πρώτη στιγμή που είχαμε την αντίδραση των ΗΠΑ στην Ιρανική πρόταση, είναι πως αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ο Τραμπ που ουσιαστικά έχει κάψει οποιοδήποτε χαρτί θα μπορούσε να έχει, το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στο Ιράν. Γιατί και οι εισηγήσεις οι οποίες λαμβάνει, και το είδαμε και πριν από λίγες ημέρες από μια έκθεση της CIA η οποία αποκαλύφθηκε, και ο ναυτικός αποκλεισμός τον οποίο έχει επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια και αυτή η προσπάθεια ελέγχου στα στενά του Ορμούζ, αν πάνε να περάσουν οι πλοία τα οποία συνδέονται με το Ιράν, δεν έχει φέρει καρπούς και φαίνεται επίσης ότι αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει και η έκθεση της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει αυτό το ναυτικό αποκλεισμό για 3 ή ακόμη και 4 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: 3 και 4 μήνες, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να συνεχίσουν να παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς.
0: Για την παγκόσμια οικονομία.
1: Συνεπώς βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά, θα έλεγα, στο σημείο 0. Από την πλευρά της βλέπουμε ότι η Τεχεράνη δεν κάνει πίσω. Είχαμε δηλώσεις από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος είναι και ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή μια αποδοχή της αντιπρότασης του Ιράν αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, προεξοφλεί κάτι τέτοιο ο κύριος Γαλιμπάφ. Όσο περισσότερο κολλησιεργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Και βέβαια όχι μόνο για τους Αμερικανούς φορολογούμενους, έτσι. Συνολικά για όλους μας, αλλά εστιάζει στο θέμα των Αμερικανών για να χτυπήσει λίγο έτσι και τα ένστικτα των ψηφοφόρων του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί γνωρίζουν βέβαια πολύ καλά και στο Ιράν ότι έρχονται και ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πολύ πιο μαχητικό και επιθετικό το μήνυμα το οποίο είχαμε από τον Βελαγιαντή, τη σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μια επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο απευθύνεται προσωπικά: μη φανταστείτε ποτέ ότι εκμεταλλευόμενος τη σημερινή ηρεμία του Ιράν θα μπορέσετε να εισέλθετε θριαμβευτή στο Πεκίνο. Αναφέρεται εδώ στην συνάντηση στην επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο κύριος Τραμπ 13 με 15 Μαΐου. Στην Κίνα. Σας νικήσαμε στο πεδίο της μάχης, επομένως μην θεωρείτε ότι θα βγείτε νικητής και στην διπλωματία. Κάπως έτσι λοιπόν εξελίσσονται τα πράγματα. Οι τιμές στο πετρέλαιο συνεχίζουν και έχουν μια σταθερά ανωδική πορεία. Είδαμε δηλαδή σήμερα ότι είχαμε μια επιπλέον άνοδο περίπου στο 1% στο βαρέλι στο Brent, μια άνοδο που φέρνει ουσιαστικά την τιμή σε 105,8 δολάρια αυτή τη στιγμή, και έχουμε επίσης αναλυτές οι οποίοι τονίζουν ότι αν υπάρξει κλιμάκωση αυτή τη στιγμή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η τιμή θα φτάσει πολύ σύντομα τα 115+. το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, βέβαια, εάν έχουμε έστω μια πραγματική πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, θα μπορούσε να υπάρξει μια απότομη διόρθωση 8 έως 12 δολαρίων, να δοθεί μια ανάσα δηλαδή, να δοθεί μια ανάσα στην αγορά. Πολύ ενδιαφέρον τώρα, έχει και το δημοσίευμα που βλέπουμε σήμερα από τη Wall Street Journal, η οποία υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διεξήγαγαν μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν τον Απρίλιο. Αναφέρει ότι χτύπησαν συγκεκριμένα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ίσο Λαβάν, ιρανικό έδαφος, έτσι στον κόλπο, και τότε τα πλήγματα αυτά δεν αποδόθηκαν σε κάποια χώρα συγκεκριμένα, ωστόσο η Τεχεράν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Mm-hmm. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία τώρα αυτή η είδηση, γιατί κατά πρώτον επισήμως ο πόλεμος ήταν μεταξύ από τη μία πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και από την άλλη πλευρά από το Ιράν. Ενδεχομένως τώρα εδώ αυτή η πληροφορία εξηγεί γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήταν από τις χώρες οι οποίες είχαν μπει περισσότερο στο στόχαστρο του Ιράν όταν εξαπέλυε επιθέσεις στις χώρες του κόλπου. Είναι γνωστό βέβαια ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ο πιο στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του κόλπου. Αυτό ήταν το προφανές. Προφανώς όμως υπήρχαν και άλλα πράγματα τα οποία, να το πω πολύ απλά, έπαιζαν από πίσω, τα οποία προφανώς και θα γνώριζε το Ιράν, γιατί ήταν και πιο επιθετική η στάση του απέναντι στα Εμμυράτα. Και επίσης γενικότερα, αν προσπαθήσουμε να το διαβάσουμε λίγο γενικότερα, ενδεχομένως εξηγεί και μπορεί αυτή η πολύ στενή σχέση Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με Ηνωμένες Πολιτείες, που αποδεικνύεται και στην πράξη στην περίπτωση αυτού του πολέμου που είχαμε, να ερμηνεύει και άλλα πράγματα, όπως είχαμε πει ως εκτίμηση πριν από λίγο καιρό, όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ. Δηλαδή μπορούν να επεκταθούν όλα αυτά και πολύ πιο πέρα από το ότι έχουμε μια χώρα η οποία έχει πολύ στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Λοιπόν, κλείνουμε τα θέματα του Ιράν, εκτός αν θέλεις και εσύ να συμπληρώσεις κάτι. Ούτως ή άλλως ήσουν πολλές ημέρες εκεί και έχεις πολύ καλύτερη εικόνα και επαφές.
0: Η εικόνα καλύτερη για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν έχω, κανένας δεν έχει.
1: Όχι για τον Ντόναλντ Τραμπ, για το Ιράν λέω, ναι.
0: Α, καλά, δε. Όχι, για τον Ντόναλντ Τραμπ μας ενδιαφέρει, γιατί εντάξει, αυτός κινεί τα νήματα, ή τέλος πάντων θεωρεί ότι κινεί τα νήματα. Θεωρεί ότι κινεί τα νήματα.
1: Α, οκ, γιατί εγώ πιστεύω το αντίθετο.
0: Και εγώ πιστεύω το αντίθετο.
1: Ναι, γιατί βλέπω κάτι άλλο. Βλέπω ότι αυτή η δήλωση την οποία έκανε ο σύμβουλος, ο οποίος σας έλεγα, του άνω του θρησκευτικού ηγέτη, στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ακριβής για το ποιος νίκησε τελικά στο πεδίο και ποιος κινδυνεύει. Θα γίνει σε επίπεδο διπλωματίας, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί και τις μέρες που έλειπες, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, νικητής είναι το Ιράν, δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια και ο κόσμος έχει αυτό που περιμένει, είναι να κερδίσει διπλωματία. Τελικά δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τελικός.
1: Εγώ θα πήγαινα και πιο μακριά. Θα σου έλεγα ότι ο κόσμος απλά θέλει να τελειώσει με οποιοδήποτε τρόπο για να πηγαίνει στο βενζινάδικο και να παίρνει τη βενζίνη του στην τιμή που θέλει.
0: Ο κόσμος εδώ, γιατί ο κόσμος εκεί στην τιμή που θέλει την παίρνει.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται. Μιλάει για τους υπόλοιπους.
0: Για τους υπόλοιπους εδώ, βέβαια.
1: Για τους υπόλοιπους, ναι. Λοιπόν, και να πάμε λίγο και στο θέμα του Χανταϊού.
0: Είναι και ο Χανταϊός τώρα, βέβαια. Μας έχει ξημερώσει καινούριο.
1: Ναι, μας έχει προκύψει, ναι, και αυτό. Εντάξει, ολοκληρώθηκε. Απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες από το πλοίο, από το κουρασγερόπλοιο, το οποίο ήταν όλες αυτές τις μέρες ανοιχτά της Τενερίφης. Τώρα γνωρίζουμε ότι έχουμε 3 νέα κρούσματα, 2 Αμερικανούς και 1 Γαλλίδα. Έχουμε επίσης όλα τα άτομα τα οποία αποβιβάστηκαν, τα οποία παρακολουθούνται ακολουθώντας πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δηλαδή, σε άλλες χώρες, όσοι δεν παρουσιάζουν, δεν έχουν εξεταστεί και δεν φέρουν τον ιό, μπορούν να μείνουν σε μια καραντίνα στο σπίτι τους, να παρακολουθούνται. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, άλλες χώρες έχουν επιλέξει τα άτομα τα οποία επέμεναν στο κουρασγερόπλιο προληπτικά για ένα διάστημα να τεθούν σε καραντίνα σε νοσοκομεία. Αυτό το οποίο θα πρέπει σίγουρα να γνωρίζουμε είναι ότι το ότι γίνονται αυτή τη στιγμή εξετάσεις και κάποιοι έχουν βγει αρνητικοί δεν σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι τελεσιδικό, γιατί πρόκειται για έναν ιό ο οποίος έχει μια μακρά περίοδο επόασης η οποία μπορεί να είναι διαφορετική και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τουλάχιστον ενδεχομένως για κάποιες εβδομάδες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Mm-hmm. Το κρουαζιερόπλοιο τώρα αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό τις κάτω χώρες. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι 27 άτομα παραμένουν στο πλοίο, μεταξύ αυτών είναι 25 μέλη του πληρώματος και είναι και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι, δηλαδή παρουσιάσουν κάποια συμπτώματα, υπάρχει ιατρική ανάγκη δηλαδή μεταξύ των 25 μελών του πληρώματος. Και βέβαια η επαγρύπνηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έτσι, γιατί προσπαθεί να καθησυχάσει φυσικά τον κόσμο ότι δεν πρόκειται να έχουμε μια επανάληψη, έτσι, γιατί αυτό, εκεί πηγαίνει το μυαλό όλων, μην γίνει κάτι σαν αυτό που είχε γίνει με τον κορονοϊό κτλ. Τα πράγματα βέβαια είναι πολύ, πολύ διαφορετικά. Έτσι, έχουμε ένα περιστατικό το οποίο εκδηλώθηκε σε έναν περιορισμένο χώρο, έχουν ληφθεί πολύ συγκεκριμένα υγειονομικά μέτρα προκειμένου να μην επεκταθεί. Οπότε εντάξει, νομίζω πως έχουμε λόγους να αισιοδοξούμε, λέω εγώ τώρα.
0: Ας μείνουμε σε αυτό που λες εσύ τώρα και ας αισιοδοξήσουμε και εμείς. Τι να πω. Περισσότερα αύριο, Κατερίνα Πρίφτη.
1: Περισσότερα αύριο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάμε εμείς.
2: Καλημέρα σε τους φίλους σας.
0: Ποιους φίλους μας?
2: Σας στέλνουν μηνύματα.
0: Ποιος είναι ο Τιμολέων?
2: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Τιμολέοντα. Τι κάνεις?
2: Σας έστειλε μήνυμα πολύ θερμό.
0: Μισό λεπτό. Να το δω τότε γιατί δεν μου έχει χτυπήσει.
2: Ναι, ναι, δείτε, ναι.
0: Πούντο. Χαίρομαι κι εγώ που μου στέλνεις πάλι φωτογραφίες. Εδώ από πού είναι? Από μας κάτω, έτσι. Αλλά είναι διάφορα πουλάκια. Είναι μόνο φοινικόπτερα. Όχι, δεν είναι μόνο μεσολόγιο αυτό. Τιμολέοντα, πού ήσουνα? Κάπου ήσουνα. Καλημέρα, λοιπόν, έλα, περιμένω νεότερα. Και τα λέμε μετά το δελτίο.
2: Έβγαλε ο κύριος Γιώργος ο Σουτσμές, έβγαλε και πληροφόρηση καλή. Εκλογές θα έχουμε τον Οκτώβριο, λέει.
0: Άμα το λέω στο Ιτσμάς, τον ακούμε.
2: Ναι. Έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα, επιστρέφουμε. Και επίσης.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 8 άτομα προσήχθησαν και εξετάζονται από την αστυνομία για την εμπλοκή του στη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μελία 200.000 ευρώ. Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός. Τους παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μία μεγάλη και άλλες μικρές, δήλωσε ο Χρυσοχοίδης. Σήμερα απολογείται ο 30χρονος που συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη με το όχημά του. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του λαού όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Κράτος Δικαίου συναντάται σε μία ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Στην Ολλανδία τα ξημερώματα η πρώτη από τις δύο πτήσεις με επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 9 και 7 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στην πρωινή ραδιοφωνική σας εφημερίδα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Τρόποι επικοινωνίας δεν τους είπαμε. Viber 6951904904. Email στο ίδιο παπάκι κανάλι1.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6.
1: Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό κέντρο,
0: εδώ,
1: βέβαια.
0: Και κάτι εδώ. Έχει και δημοσκόπηση, να τη.
1: Όλοι εδώ είμαστε.
0: Ανατροπή. Την είδατε?
1: Όχι, δεν την είδα.
0: Εδώ, δημοσκόπηση, interview.
1: Γιατί κάποιος μου πήραξε εδώ πέρα τα πράγματα μου.
0: Για την εφημερίδα Πολίτικα. Λοιπόν, έχουμε ανατροπή στη δεύτερη θέση. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει από στο 30,1. Δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,1 και ακολουθεί το Πασόκ με 14,9. Ακολουθεί η κυρία Μαρία Καριστιανού 8,7, ΚΚΕ 5,8, Ελληνική Λύση 5,7, Πλεύση Ελευθερίας 5,5 και το φράγμα του 3% ξεπερνούν η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25. Δεν περιλαμβάνεται μέσα ούτε Δημοκράτες 2%, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη Νέα Αριστερά.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι το εδώ. Αλλά, στο υποθετικό ερώτημα, Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύω ότι θα είναι το δεύτερο, το 49,1% απαντά το Πασόκ, ενώ το 22,9% το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Αυτή είναι τώρα την δημοσκόπηση.
1: Μάλιστα.
0: Και χθες είχαμε και τις ημέρες θάλασσας, ξεκινάνε και οι ημέρες θάλασσας στον Πειραιά, σε μια πολύ ωραία έτσι εκδήλωση. Θα πάρουμε σε λίγο τον κύριο Καρύδη, τον κύριο Δημήτρη Καρύδη και τον Παπαδάκη, τον ξέρετε.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία, θα σας δώσουμε το τηλέφωνο τόσο και έξω στον κύριο Θάνα, να τον πάρει τον κύριο Καρύδη, να μας πει για τις ημέρες θάλασσας που ξεκινάνε και είναι ένα event το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Πείτε μας και αύριο θα γίνει.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί μου χαλάσανε εδώ τον υπολογιστή. Και δεν βρίσκω τις σημειώσεις μου.
0: Θα σας το φτιάξω εγώ.
1: Για την απεργία, λέτε.
0: Ναι.
1: Την απεργία της ΑΔΔ.
0: Αύριο είναι η απεργία της ΑΔΔ.
1: Αυτό το θυμάμαι απ' έξω.
0: Και επίσης να ξέρετε, αύριο έχουμε και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, 10.30 στην πλατεία Κλαφμόνος. Είναι η απεργία της ΑΔΔ, των δημοσίων υπαλλήλων, που θα έχουμε αύριο και έχουμε και στις δημόσιες υπηρεσίες. Κατεβάζουμε ρολά. Δεν θα λειτουργήσει το δημόσιο. Στην απεργία αυτή που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ αύριο για τις 13 Μαΐου.
1: Μάλιστα.
0: Με τα σχολεία θα γίνει. Δεν ξέρω. Σωστό. Λοιπόν, τα σχολεία δεν αναμένουν να παραμείνουν πλήρως κλειστά, παρότι στην απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά. Ωστόσο, η λειτουργία των σχολικών μονάδων, κυρία Κάτια και κύριε Μολφέσιμου, θα εξαρτηθεί από το ποιοι εκπαιδευτικοί θα απεργήσουν. Ενδεχομένως υπάρξουν κενά ή τροποποιήσεις στο ορολόγιο πρόγραμμα. Αλλά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα υπάρχουν περιορισμένα δρομολόγια, δεν θα επηρεαστούν πάντως, δεν απεργούν εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά λόγω της απεργίας και της συγκέντρωσης που θα είναι 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφμόνος, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στα δρομολόγια. Σας τα είπα και αυτά, να τα ξέρετε.

0: 9 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα αυτό το πολύ ωραίο event που σχεδιάζει ο Δήμος κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Ημέρες θάλασσας λοιπόν, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην άλλη άκρη, την αντιδήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Δημήτρη Καρύδη, φίλος γνωστός και μη εξαιρετέως. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και αυτή τη στιγμή με βρίσκεται, θέλω να το πω αυτό μέσα από την καρδιά μου, σε μια πολύ όμορφη δράση που κάνει η Διεύθυνση Αθλητισμού με όλα τα ειδικά σχολεία και με τα ΙΕΚ, ΑΚΜΗ και Μητροπολιτικό Κέντρο στο Θεμιστόκλειο,
0: ναι, ναι,
1: όπου όλα τα παιδιά θα παίξουν διάφορα αθλήματα και είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ ευαίσθητο. Αυτή είναι η συμπερίληψη στην πράξη.
0: Είναι πολύ όμορφο, μου το λέει και ο κύριος Γέμελος που τον είχα δει την Κυριακή στο άγαλμα της μητέρας.
1: Ναι, ναι, μαζί είμαστε. Είναι καταπληκτικό.
0: Είναι μια πολύ ωραία. Έχει συμμετοχή?
1: Πάρα πολύ μεγάλη. Είναι σχεδόν όλα τα ειδικά σχολεία του Δήμου μας. Και ξέρετε ότι ο Δήμος έχει, γιατί είναι σχολεία τα οποία έρχονται από όλη την περιοχή του Πειραιά,
0: ναι, ναι,
1: παιδιά. Έχουμε αρκετά ειδικά σχολεία και με πολύ χαρά συμμετέχουν. Και θα γίνει έτσι, θα γίνουν πολύ ωραία αγώνες. Μπάσκετ, μπότσια, τα παιχνίδια που, και τα αθλήματα που παίζουν τα παιδιά αυτά.
0: Πολύ ενθαρρυντικό. Μπράβο σας κύριε Δήμαρχε. Πολύ ωραίες πρωτοβουλίες είναι αυτές. Και τώρα έχουμε και τις ημέρες θάλασσας, έτσι, χθες παρουσιάσαμε.
1: Ημέρες θάλασσας, χθες έγινε συνέντευξη τύπου από την αρμόδια αντιδήμαρχο την κυρία Ζαρακέλη, την 12η χρονιά. Από 29 Μαΐου μέχρι 14 Ιουνίου θα γίνουν πάρα πολλές δράσεις όλες αυτές τις μέρες, δράσεις πολιτισμού, συζητήσεις, εκδηλώσεις. Το ενθαρρυντικό για μια ακόμα χρονιά είναι ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς της πόλης που αυτοί αναλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες. Ο Δήμος συντονίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Όπως έχει πει πάρα πολλές φορές ο Δήμαρχός μας, ο κύριος Γιάννης Μόραλιτς, είναι δράσεις ενταγμένες στο ΕΣΠΑ, άρα ο Δήμος δεν ξοδεύει χρήματα και πραγματικά πιάνει τόπο, γιατί αυτές τις δύο εβδομάδες ο Πειραιάς γίνεται μια πόλη γιορτής και για τους κατοίκους του, αλλά και για όλη την Αττική, αλλά και για τους επισκέπτες στην πόλη μας, είτε εσωτερικό είτε διεθνή τουρισμό.
0: 29 Μαΐου με 14 Ιουνίου, δηλαδή δύο εβδομάδες γεμάτες.
1: Δύο εβδομάδες γεμάτες, ναι, ναι.
0: Ποιο είναι το must event, κύριε αντιδήμαρχε, που θα έχουμε?
1: Νομίζω πάντα το must event είναι αυτό που γίνεται στη Δευτέρα Σμεραρχίας εκεί στην Τρούπα, που είναι ένα πολύ μεγάλο πάρτι.
2: Το street party.
1: Αλλά εγώ, το street party, αλλά εγώ θα ξεχώριζα και εκδηλώσεις που γίνονται από όλους τους εθνικοτοπικούς συνδέσμους που, δόξα τω Θεώ, στον Πειραιά έχουμε πάρα πολλούς, γιατί είμαστε ένα σταυροδρόμι
0: Τώρα με συγχωρείτε, τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα. Ένα λεπτό. Μου στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μου και φίλος ο Μιχάλης ο Δεμέστιχας για την γαστρονομία της θάλασσας. Λέει, να πούμε, λέει, ότι είναι must event αυτό, λέει, στις ημέρες θάλασσας. Ναι, Μιχάλη, είναι must event αυτό. Στο μικρολίμανο που γίνεται, ναι.
1: Αυτό όμως δεν γίνεται στις μέρες θάλασσας, γίνεται το Σεπτέμβριο, από εκεί ξεκινάμε, που είναι ένα ξεχωριστό φεστιβάλ γαστρονομία, παρότι και στα πλαίσια των ημερών θάλασσας και η Κρητική και η Δωδεκανήσι κάνουν πάρα πολλές τέτοιες δράσεις που έχουν και γαστρονομικό
0: αυτό,
1: ενδιαφέρον.
0: Αυτό, ναι, ναι, για τους Κρήτες μου λέει, για τους Κρητικούς που κάνουν.
1: Ναι, ναι, οι Κρητικοί το κάνουν αυτό.
0: Και βέβαια να κάνουν και οι Μανιάτες πρέπει, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Και οι Μανιάτες, νομίζω ότι και αυτοί έχουν μπει σε αυτό σιγά σιγά, αλλά και υπάρχουν και δράσεις γύρω από το κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού, της γαλάζιας ανάπτυξης, των επιχειρήσεων. Το ΠΑΠΗ αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία και θα κάνει μια συζήτηση και με σπουδαστές μεταπτυχιακούς για την πόλη λιμάνι, πώς μπορούν να συνυπάρχουν, πώς μπορεί να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά και τα θετικά να τα εντείνουμε και τα αρνητικά να τα μειώσουμε. Όπως επίσης και η δική μου διεύθυνση κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μαζί με όλα τα επιμελητήρια της πόλης και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Γυναικών Ελλάδος. και έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις συμπερίληψης. Γιατί πάντα οι μέρες θάλασσας στρέφονται στον άνθρωπο,
0: ναι,
1: στις καθημερινές του ανάγκες και το πώς μπορεί να ενώσουμε και να, να κάνουμε πιο στενές ακόμα τις σχέσεις μας, την καθημερινότητα στην πόλη μας. Και είναι εκδηλώσεις που δεν
0: και όχι μόνο για την πόλη, έχονται από όλη την Αττική, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Αυτό, το είπα αυτό στην αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι μόνο το κέντρο του Πειραιά και η παραλιακή ζώνη, αλλά γίνονται πολλές εκδηλώσεις και στις γειτονιές του Πειραιά.
2: Περισσότερες από 120 εκδηλώσεις είναι, περισσότερα από, από 100 φορείς.
1: Ανέφεραν εχθές.
2: Οπότε...
1: 100 φορείς είναι...
2: ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι η πόλη αυτές τις δύο εβδομάδες. Γίνεται,
2: και οποιοδήποτε θα βρει κάτι να τον ενδιαφέρει
1: να παρακολουθήσει και να συμμετέχει. Και κυρίως για μας αυτό που έχει σημασία είναι συμμετοχή.
0: Πολύ καλά τα λέτε, κύριε Δήμαρχε.
1: Εσείς ως κανάλι ένα θα είσαστε κοντά σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και νομίζω ότι και οι ακροατές του σταθμού θα έχουν την ευκαιρία και μέρα με τη μέρα να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις που γίνονται και να παίρνουν μέρος σε αυτές.
2: Εδώ θα είμαστε, θα το ξαναπούμε.
0: Και ως άτομα θα είμαστε πάντοτε, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ως άτομα θα είσαστε σίγουρα, κύριε Σαραντάκο. Εσάς θα εκείνητος ούτως ή άλλως.
0: Εκείνητος, ναι.
1: Τον Πειραιά τον οργώνεται.
0: Και στα Καμίνια, και στα Καμίνια πάμε.
1: Τα Καμίνια είναι τα εμβληματικά της πόλης, οπότε είμαστε έτσι. Εντάξει.
0: Το λέει ο κύριος Καρύδης, είναι από τα Καμίνια, γι' αυτό κάνω ιδιαίτερη αναφορά στα Καμίνια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είσαστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία και στις φετινές ημέρες.
0: Καλημέρα επίσης, βεβαίως.
1: Yeah.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Έλα να δώσουμε και τις ειδήσεις τελευταίες στιγμές. Λοιπόν, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας επεκτείνονται συλλογικές συμβάσεις σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα που αφορούν πάνω από 400.000 εργαζόμενους. Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίας Καραμέως, και στη βάση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις, οι δύο συλλογικές συμβάσεις καινούργιες αφορούν την διετία 2026-2028 και προβλέπουν τις αυξήσεις που έχουν κανονίσει με τις εργοδοτικές οργανώσεις. Αυτά είπε τώρα ο Υπουργός. Και, να σας πω επίσης ότι μου στέλνει μια φίλη μου, η οποία προσπαθεί να ανέβει στο Στάρ αυτή τη στιγμή. Είναι εγκλωβισμένη εδώ και 3/4 στην άδεια της λεωφόρου Κηφισού, λίγο πιο κάτω από τα ΚΤΕΛ, και με ρωτάει αν έχει γίνει ατύχημα τροχαίο. Δεν το ξέρω να σου απαντήσω, Κατερίνα μου. Ειλικρινά, δεν το ξέρω. Είμαι 3/4, μου λέει, εγκλωβισμένη στην άνοδο πριν φτάσω ακόμα στα ΚΤΕΛ.
1: Το ξέρουμε, γιατί το φαίνεται και στον Κηφισό και στην Κηφισίας γενικώς ότι υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους σήμερα. Δεν ξέρω για ατύχημα εκεί στον Κηφισό, πάντως η κίνηση είναι όχι απλά αυξημένη, είναι κάτι περισσότερο από αυξημένη, φυσικά εκεί στην άνοδο της Κηφισού. Και από τη μεταμόρφωση προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλεο, αλλά και στην άνοδο εκεί ακριβώς που μας περιγράφει η καλή κυρία αυτή.
0: Η Κατερίνα, οκ. Καλή κυρία.
1: Καλή είναι και κούκλα. Αλλά δεν φαίνεται για τροχαίο σε αυτή την. Φαίνεται ένα περίεργο μποτιλιάρισμα. Τώρα,
0: μπαίνει και βγαίνει.
1: Ποιος ξέρει, ο Λουκάς, ναι.
0: Ο Λουκάς έρθει σήμερα, παιδί, έρθατε εσείς, έρθατε σήμερα από τις 10:20. Όλο το προηγούμενο διάστημα που λείπατε έτρεχα και τον έψαχνα. Έλα πίσω, έλα.
1: Γιατί,
0: εδώ, πάμε,
1: αφού έχουμε πει δεν. Ότι.
0: Ναι, σήμερα έρθει πιο
1: νωρίς. Ότι νωρίς.
2: Κατερίνα, πω την Κάτια. Μιλούσαμε με την Κατερίνα. Αν και η Κατερίνα, μιλούσαμε με την Κατερίνα. Θα την έχω αύριο στο Καραϊσκάκι στη μετάδοση.
1: Α, τι ωραία.

0: Εγώ του έλεγα κάτι για την είδα τώρα πριν από λίγο. Να κέρασε και αυτό το ωραίο το ιρανικό, το περσικό το γλυκάκι. Τι ωραίο.
1: Δεν σας έφερα το πρωί.
2: Εδώ εμένα.
1: Σε ποιον έφερα? Α, στον Τίνο έφερα το πρωί. Τα έχω έξω.
2: Τι είναι αυτά, Γιώργο?
1: Είναι.
2: Σιροπάτα.
1: Δεν είναι σιροπάτα.
0: Θα σου πω το εξή. Τι μου θυμίζει.
2: Για πες εσύ. Κάνε μας ένα.
0: Μου θυμίζει μαντολάτο.
2: Μαντολάτο.
0: Μαντολάτο στην καλύτερη του εκδοχή.
2: Μαντολάτο.
0: Πρόσεξε. Στην καλύτερη του. Και το εκπληκτικό μου το πει η Κάτια. Και τώρα που άνοιξε, έφαγα έτσι μια λακκουματιά και πίνω ακόμη καφέ. Είχε αυτό πραγματικά το ροδόνερο, το οποίο ξέρει. Μένα με ταξίδεψε πίσω στις γιαγιάδες με τα αμυγδαλωτά.
2: Με ροδόνερο είναι αυτό.
1: Ναι. Μοιάζει με μαντολάτο, αλλά δεν είναι.
0: Δεν είναι. Έχει φιστίκι.
2: Φιστίκι ιρανικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν δεν το ξέρει κάποιο, θα νομίζω ότι είναι φιστική Αιγίνη. Κάπω έτσι.
1: Ναι, γιατί έχουν και αυτοί παραγωγή τέτοιου φιστικιού. Ναι. Εμείς το λέμε Αιγίνη, αυτοί το λένε με κέλυφο, ξέρω. Κάπω.
2: Για πες μας.
0: Μας είπε και πέρα τις περιπέτειες.
1: Αυτό
0: λέω ότι ξέρεις στο δικό μας το επάγγελμα πολλές φορές.
2: Δεν πλήττεις.
0: Λέω όσον αφορά το δικό μας, ας πούμε, τους αθλητικούς συντάκτες. Έχουμε και εμείς τα ωραία μας, τα παιχνίδια μας, όλα αυτά. Αλλά όταν βλέπω τους συναδέλφους, ξέρεις σε αυτές τις αποστολές, το ζηλεύω. Το ζηλεύω. Αν και βεβαίως θα σου πω το εξής. Επειδή έχω καλύψει ιδιαίτερα παλιές δεκαετίες. Πολλά ντέρμπι με οδομαχίες, πριν και μετά. Σε πληροφορώ ότι ίσως εκεί στο Ιράν ή στο Περσικό παλιότερα, να είσαι πιο ασφαλής.
1: Παίζει.
0: Ή αν βρεθείς να κάνεις κάτι αντίστοιχο, ξέρω εγώ, εξάρχεια και όλα τα υπόλοιπα.
2: Πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι παίκτες θα δουν το Final Four του σπίτι τους?
0: Αυτή είναι η ερώτηση του κ. Γιαννακόπουλου. Ο οποίος έκανε μια ανάρτηση, έχει όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εν όψη του αυριανού αγώνα με την Βαλένθια. Το Game 5, όπως λένε στα αγγλικά οι διοργανωτές. Game 5 της Ευρωλίγκας. Κοιτάξτε, ουσιαστικά χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να το πούμε και αυτό, έβαλε στο σε μια παραφιλολογία που είχε ξεκινήσει. Και ουσιαστικά δεν είναι παραφιλολογία. Να πω.
2: Αυτά κυκλοφόρησαν να λείπατε.
0: Νομίζω ο συναδελφός μας το διοχέτευσε και το πήκε πονήμως. Έτσι δεν είναι? Ότι ενδεχομένως να έχει πρόβλημα το ΟΑΚΑ.
2: Το glass floor.
0: Το glass floor. Το δάπεδο του Χριστού, του ΟΑΚΑ. Και σε αυτή την περίπτωση το Final Four θα πήγαινε στην έδρα της Βαλένθια. Που είναι η αναπληρωματική έδρα της διαδικασίας του. Αλλά χθες ο κ. Γιαννακόπουλος είπε ότι θα είναι από τις καλύτερες διοργανώσεις.
1: Για δούμε.
2: Μπράβο. Δεν ήθελα να το πω εγώ. Λοιπόν,
0: είχαμε επίσης μια διάψευση χθες, κατηγορηματική, εδώ από την πλατεία Αλεξάνδρας. Κάποια στιγμή νωρίς το πρωί. Εντάξει, δεν όχι νωρίς το
2: πρωί. Αυτά κυκλοφορούν να λείπετε εσείς. Μέχρι και αλλαγές προπονητή συζητάμε, κυρία
0: Κάτια. Λίγο προτού το μεσημεράκι, κάποια στιγμή. Υπήρξε ένα δημοσίευμα Ουκρανού συναδέλφου, ο οποίος για ακόμη μια φορά ενέπλεξε τον Παναθηναϊκό με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Από τους καλύτερους Ουκρανούς τεχνικούς και παλιός μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Για τον Παναθηναϊκό έχει ξανακουστεί. Μάλιστα το έχουμε πει και εμείς από εδώ και το έλεγα πριν καμιά δεκαριά μέρες. Είναι καλός προπονητής. Ότι ρωτούσα, ας πούμε, εδώ πέρα τους συναδέλφους, έκανε την εξής απορία.
2: Μας πιάξανε και εμάς, κυρία Κάτια.
0: Τώρα που ο Μπενίτες είναι υπατμόν, ανοίγει πάλι το σενάριο Ρεμπρόφ, ο οποίος δεν συνεχίζει στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Χθες λοιπόν ο Ουκρανός συνάδελφος ανέφερε ότι υπήρξε ραντεβού Παναθηναϊκού Ρεμπρόφ και στο τέλος κατέληξε γράφοντας ότι έμαθαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αυτό και ζήτησαν συνάντηση με την πλευρά του Ρεμπρόφ. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε όσο το αφορά τη δικιά του την εμπλοκή, γιατί έχει τον Μπενίτεθ. Και το απογευματάκι, μιλώντας με την πλατεία Αλεξάνδρας, αυτό το οποίο μας τόνισα είναι ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα Ρεμπρόφ. Και μάλιστα εγώ θα το προχωρήσω.
2: Κανένα θέμα Ρεμπρόφ ή κανένα θέμα προπονητή?
0: Άφησε με να ολοκληρώσω, έβαλε ένα ακόμα. Okay. Και θα συμπληρώσω αυτό ακριβώς, Γιώργο, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα προπονητολογίας στον Ολυμπιακό. Ήταν κατηγορηματικός, μάλλον με κατηγορηματικό τρόπο μου το ανέφεραν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Και εξηγώ ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσφάτως έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Για μένα πραγματικά δεν υπάρχει θέμα προπονητή και κατά πώς προκύπτει. Πιθανότητα και την άλλη εβδομάδα, δηλαδή με την λήξη του πρωταθλήματος τη Κυριακή, να υπάρξει και μια πρώτη συνάντηση, ένα έτσι, meeting για το σχεδιασμό της ομάδας της νέας αγωνιστικής περίοδου. Τώρα προς το παρόν και σήμερα, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τα αυριανό μάτς. Χθες έλεγε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ότι επιβεβαίωσε μάλλον ότι δεν θα παίξει ο Ποντένης, ο οποίος έχει διάστηση. Άλλη απουσία δεν υπάρχει. Πολλές απουσίες έχει ο Παναθηναϊκός. Θα τα πούμε αύριο αυτά, γιατί είναι σημαντικό μάτς, όπως και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι ανοιχτή
2: η ίδια ώρα όλα.
0: Ναι, ίδια ώρα όλα. Είναι ανοιχτή η μάχη για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Έχει όμως play out σήμερα. Λοιπόν, όλα τα μάτς.
2: Έμα και άμος.
0: Ναι, πες το και έτσι. Είναι πρωτοσέλιδο παλιά. Έβγαινε ένα πρωτοσέλιδα μετά, ναι, από σημαντικά, ναι, έτσι ντέρμπι όπου γινόταν ο χαμός.
2: Ναι, ναι,
0: σε λίγο, Δημήτρη, να έχουμε τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντίνη, θα κάνουμε μια σύνδεση με το Θεμιστόκλειο. Λοιπόν, 7 η ώρα, Αστέρας, Άκτορ Πανσεραϊκός.
2: Αδιάφορος Πανσεραϊκός.
0: Τι λες μωρέ.
2: Διαφέρεται.
0: Αστέρας έχει 29-28 Πανσεραϊκός.
2: Α, ναι, έχεις δίκιο.
0: Τρίτος από το τέλος ο Αστέρας.
2: Συγγνώμη.
0: Πρώτες-τελευταίες σέρες.
2: Μην το γράψεις αυτό.
0: Γυρνάμε πίσω.
2: Γυρνάμε πίσω, ναι. Λάθος έκανα.
0: Η backspace μάλλον. Που γυρνάμε προς τα πίσω. Αν ήταν κείμενο. Λοιπόν, έχουμε επίσης Πανετολικός Λάρισα. Και αυτό σημαντικό μάτς. Και για τις δύο ομάδες. Γιατί ο Πανετολικός μαθηματικά κινδυνεύει, είναι στους 34. Η ΑΕΛ είναι στους 26. Το αδιάφορο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Ατρόμητο.
2: Έχει ζήτημα.
0: Ωραία, λοιπόν.
2: Πάμε να βρούμε τον Βαγγέλη.
0: Ναι, θα τον έχουμε σε λίγο. Επειδή το κάνουμε αυτό. Τον έχουμε.
1: Σε λιγάκι, σε λιγάκι.
0: Σε λιγάκι. Θα μας ενημερώσει εδώ πέρα ο Δημήτρης Μορφέσης, ο οποίος κάνει και τη ραδιοσκηνοθεσία.
1: Ταυτόχρονα
2: και. Ραδιοσκηνοθεσία.
0: Ναι, γιατί.
2: Σα θέατρο είναι αυτό.
0: Μπορεί να έχουμε και τον.
2: Ναι, όλα ωραία.
1: Λοιπόν. Μάλιστα.
2: Ωραία, μα πει τώρα.
1: Εντάξει,
2: βάλε ό,τι θες. Βάλτε εκεί.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή στο Θεμιστόκλειο στάδιο. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είναι να κάνουμε τα τηλεφωνικά του μεσημβρινού.
1: Μεσημβρινού, σωστό, ναι.
0: Τι γίνεται εκεί, για πες μας.
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα πραγματοποιείται μια ξεχωριστή αθλητική εκδήλωση με την συμμετοχή παιδιών ειδικής αγωγής στο πλαίσιο της δράσης Πειραιώς Special Events. Από νωρίς το πρωί το στάδιο έχει γεμίσει με μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, συνοδούς, με την ατμόσφαιρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πραγματικά γιορτινή. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι απλό, πως ο αθλητισμός είναι για όλους. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, και αυτό φαίνεται σήμερα εδώ στο Θεμιστόκλειο, όπου το πιο δυνατό στοιχείο δεν είναι βέβαια ο ανταγωνισμός, αλλά η συμμετοχή, η προσπάθεια και η χαρά των παιδιών. Είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία που μας θυμίζει για ακόμη μια φορά πως ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει τους πάντες. Να πούμε ότι η διοργάνωση γίνεται από τον Δήμο Πειραιά και την περιφέρεια Αττικής και έχει σαν διπλή τα παιδιά και τη χαρά τη συμμετοχή στον αθλητισμό. Η τελετή έναρξη θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Έχουμε αθλητικές δραστηριότητες όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το χάντμπολ, μπότσια. Θα έχει τρέξιμο, ακόμα και κάποια μηχανήματα από ό,τι είδα έχουν τοποθετηθεί για κοπηλασία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με τα παιδιά να περιμένουν πώς και πώς να συμμετέχουν. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί σε 10.30 με την τελετή της λήξης. Το παρόν έχουν δώσει ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοητονικόλας, ο εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού Νίκος Γέμελος, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσης Ανάπτυξης Νίκος Καρύδης, ο πρόεδρος του Καναλιού 1, ο Ιωσήφ Μπουρέξ, αλλά και η Φιλαρμονική. Δεν ξέρω, να πλησιάζουμε λίγο τον Δήμαρχο, αν μπορεί να μας κάνει live. Καλημέρα, Δήμαρχε, live. Είμαστε από το κανάλι 1. Αν θέλετε μια δηλωσούλα.
3: Καλημέρα, σε μια πολύ όμορφη μέρα εδώ στην Πελληνική Κοινότητα, στο Θεμιστόκλειο, μια πραγματικά πολύ ωραία και ουσιαστική δράση από την Διεύθυνση Αθλητισμού Δήμου Πειραιά και την Περιφέρεια Αττικής, όπου φέρνουμε σε επαφή στον αθλητισμό τα παιδιά των τυπικών σχολείων με τα παιδιά των ειδικών σχολείων. Πραγματικά πολύ ωραία δράση. Θα γίνουν διάφοροι αγώνες, διάφορα αθλήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι η όρμηση των παιδιών των ειδικών και τυπικών σχολείων. Μπράβο σε όλους.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Δεν ξέρω αν θέλετε να δείτε κάτι άλλο, Λουκά. Περιμένουμε να ξεκινήσει η σημερινή δράση.
4: Μεγάλη συμμετοχή, Βαγγέλη, έτσι.
2: Ναι, ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι ακούτε και τα παιδιά.
4: Ναι, γι' αυτό
2: πώς περιμένουν να ξεκινήσουν τα αθλήματα. Είναι μια γιορτή σήμερα εδώ στο Θεμιστόκλειο.
0: Ωραία, οπτικοποιημένα όλα αυτά το απογευματάκι στην GovTV. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ωραίο ο
0: Μαχητής.
4: Ναι, και πολύ καλό παιδί, έχει σημασία. Και είναι και καλό, σημασία να είσαι καλό ρεπόρτερ και καλό παιδί.
5: Λοιπόν.
4: Λέγε.
5: Λουκά.
4: Μα κοιτά την απόγεια. Πε μα, προχώρα.
5: Έχουμε κάτι άλλο.
4: Σχεδιασμό. Όχι, παιδό. Ρώτησε η κυρία Κάτια. Ρώτησε με όταν ήρθε το πρώτο ερώτηση που έκανε, είναι πώ θα πάει ο σχεδιασμό στη νέα σεζόν.
0: Σου είπα την άλλη εβδομάδα θα σου.
4: Ναι, παιδί μου, εσύ θα μα δώσει δύο πληροφορίε. Θα μα πει δηλαδή. Τι κοιτάμε, έναν καλό σεντερφόρ.
0: Κοιτάξτε, θα σου έλεγα ότι παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να επιστρέψει ο δανεικός ο Μάνσα, αλλά τότε θες τον αυτόν τον κόλ που βάλει με αυτή τη διεριόδε. Και όλα τα λεφτά ποια είναι. Είναι το πλάνο της πορτογαλικής τηλεόρασης.
4: Κάτι τελειώσαμε. Δεν είναι τώρα το πάνω στο καλαμπούρι το γίναμε το.
0: Είναι 1-1. Ρίο Άβε, Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Πάει να γυρίσει την μπάλα ο Μάνσα πίσω στο τερματοφυλακά. Μισή ευθύνη του Μάνσα, η άλλη μισή είναι του τερματοφύλακα. Ο οποίος αλλού αγνάντευε, αλλού σκεφτόταν. Πάει μπάλα στα δίχτυα. Και κάνει μια αντίδραση. Και κάνει ένα zoom η Πορτογαλία στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, που είναι και διοκτήτης Ριόβου, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο οποίος κάνει μια κίνηση, παιδάκι μου. Πω, τι έκανες, ρε παιδί μου. Ναι, απόγνωση. Ήταν στο γήπεδο μαζί με τον φίλο του, έναν από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς μεγαλύτερους επιχειρηματίες, τον Τζον Τέξτορ. Που είσαι μεταξύ άλλων και ο διοκτήτης της Μποταφόκο. Αυτά. Σχεδιασμό, άσα, πούμε και αύριο.
4: Και
0: μεθαύριο. Από Δευτέρα τι θα.
4: Από Δευτέρα θα λέμε.
0: Από Δευτέρα, άμα θες, κάνε ένα έθιτο στην εκπομπή σας. Red News. 5 λεπτά για το σχεδιασμό.
4: Θα έχουμε κάθε μέρα κάτι διαφορετικό, έτσι.
0: Ναι,
4: νομίζω ότι από Δευτέρα πρέπει να αφοσιωθούμε λίγο στο Final Four.
0: Ναι, εννοείται ότι θα έχουμε πάρα πολλά. Να πω επίσης ότι την άλλη εβδομάδα την Πέμπτη θα μας μιλήσουν στο κανάλι 1 για να παίξουμε δηλώσεις, να έχουμε αυτές οι δηλώσεις που κάνουν, που δίνονται από τις ομάδες στα μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν τα ρεπορτάζ τους. Θα έχουμε Κώστα Παπα-Νικολάου και Γιάννου Λαριτζάκη εν όψη Final Four.
4: Πες και χρόνια πολλά στον Παναγιώτη Φασούλα.
5: Άψογα.
0: Γενεθλιά.
4: Μάλιστα.
0: Ψηλός.
4: Ναι, ναι.
0: Να τα χιλιάσει.
4: Γεννηθεί το 1963.
0: Να τα χιλιάσει. Σίγουρα θα τον έχουμε το Πάνι. Είναι παραδοσιακά ένας από τους προσκεκλημένους την ημέρα του Final Four. Δηλαδή την άλλη Παρασκευή σίγουρα τον έχουμε στο
4: κοινωνικά.
5: Γεια σας.
4: Καλημέρα, κύριε Μολυφέση. Γεια σας, κύριε Λουκά. Τα πάμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για δημοκρατία, δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, συναντάται εντός ολίγου ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου. Κοινή συνεδρίαση στη 1 το μεσημέρι κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Τσίπρας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, δήλωσε ο Τραμπ. Εξετάζει επανεκκίνηση της ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ με Ισραηλινή συνδρομή. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του λαού όπως ορίζονται στην πρόταση 14 σημείων, υποστήριξε ο Γκαλιμπάφ. 8 άτομα προσήχθησαν και εξετάζονται από την αστυνομία για την εμπλοκή του στη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Με λία 200.000 ευρώ εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός. Σήμερα απολογείται ο 30χρονος που διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά τη συζύγου του στην Κρήτη. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω απεργίας της ΑΔΔΗ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλημέρα, καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε, έχουμε να τα πούμε από την προηγούμενη εβδομάδα, μου λείψατε πάρα πολύ. Κανάλι 1, 90,4, οριακά το δεύτερο μου σπίτι, εύχομαι και το δικό σας. 10 η ώρα, 10 και πρώτα, 8 λεπτά, 12 Μαΐου, Τρίτη, ηλιόλουστη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Η Κάτια Ταραμπάνκο και στις μουσικές επιλογές. Παρέα με την Κατερίνα Ακοκαλίδου και τον Αλκίνο Σιφνιό στον ήχο. Θέλω τα μηνύματά σας, πώς περάσατε, τι όμορφο κάνατε το Σαββατοκύριακο, πώς κυλάνε οι μέρες σας. Στο 6951-904-904 και θα τα συζητήσουμε όλα μαζί παρέα. Έχω να σας πω και εγώ διάφορα. Θα ξεκινήσω παρόλα αυτά όπως πάντα με την κίνησή μας, προκειμένου να προλάβω όλους όσους πάνε να βγουν στις κεντρικές αρτηρίες, όπου όπως είναι ο Κηφισός έχει θέματα και στα δύο ρεύματα, από το Αιγάλεο μέχρι και την Αττική Οδό, όπου αυτό εξαπλώνεται και στην Αττική Οδό στις εξόδους και λίγο μετά το Μαρούσι στο ύψος των Βρυλισσίων προς Ασπρόπυργο. Σε αυτό το ρεύμα έχει θεματάκι. Συνεχίζοντας, η Κηφισίας και η Μεσογείων τμηματικά έχει και η Καρέας στο ύψος του Ζωγράφου έτσι ένα κοκκινάκι. Συνεχίζοντας, η Βουλιαγμένη σε καλύτερη κατάσταση, η Παραλιακή εμένα με πήγε σήμερα μέσα από Λιβάδια, η αλήθεια είναι εκεί από Μεσάλιμο, Νέα Σμήνη, βγήκα και στη συγκρούσα ένα σημείο, ωραία ήτανε, οπότε η Παραλιακή μας έχει θέμα στο ύψος του Αλίμου και ο Πειραιάς στην είσοδό του. Η Λεωφόρος Αθηνών στο, μετά το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Αυτά σαν κίνηση, σε γενικές γραμμές σχετικά καλά. Άντε και λίγο η Βάρης, άντε και λίγο η Βάρης. Παρ' όλα αυτά έχουμε ωραία κάποια καλοκαίρι, έχουμε ξεχυθεί. Ναι, έχουμε ξεχυθεί στις παραλίες, γιατί εχθές είχαμε βραδάκι και είχε 18 βάθμους και ήταν τόσο όμορφα. Καθόμουν στο μπαλκόνι έτσι και μάζευα πραγματάκια. Και η αλήθεια ήταν για μένα η καλύτερη θερμοκρασία. Ούτε ζέστη να λιώνεις, ούτε κρύο. Και για σήμερα το ίδιο θα ισχύει. Αττική λοιπόν ηλιοφάνεια, η άνεμη. Θα πνέουν αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 2-4 μποφοράκια. Το μεσημέρι και το απόγευμα παρόλα αυτά θα γίνουν νότιο-δυτικοί 3-5. Οι συγκεντρώσεις σκόνης υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και θα είναι λίγο αυξημένες, οπότε σίγουρα δεν πλένουμε αμάξια και δεν καθαρίζουμε μπαλκόνια και προσπαθούμε λίγο έτσι να αποφύγουμε πυκνοκατοικημένες λεωφόρους και δρόμους προκειμένου στα περπατήματά μας έτσι για να μην αναπνέουμε και το καυσαέριο και τη σκόνη. Η θερμοκρασία overall θα κυμανθεί από 19 έως και 29 βαθμούς. Τίποτα παιδιά, μυρίζομαι βουτιά ή κρύο ντους ή βουτιά το μεσημέρι. Αυτά από καιρό, από κίνηση. Ακούμε λίγο μουσικούλα. Ξεκινήσαμε με αγαπημένο Senza Una Don... Όχι. I Change the World από Zucchero Po Young. Και συνεχίζουμε με The Love Me or Die από Stone King. Και επανέρχομαι με διάφορα νέα.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

I'm feeling good. Αφιερωμένο σε όλους. Για πάντα και για πάντα. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά δώρα. Χρόνια πολλά δώρη, επιφάνεια, επιφάνιος. Επιφανία, Θεοδώρα, Θεόδωρος, Θεοδωράκης, Θοδωρής, Θοδώρα, Ντόρα, Τέο, Κιού, το καθεξής και Θόδης και Θόδος. Θόδωρος, το πάμε. Το πάμε. Χρόνια πολλά να θυμηθείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη που γιόρταζε η Ειρήνη και έλεγα η κολλητή μου. Εχθές της είπα χρόνια πολλά. Σε άλλα νέα. Εντάξει, με ξέρει, η αλήθεια είναι. Την πήρα βέβαια την Τετάρτη, την επόμενη μέρα. Δεν μου το σήκωσε, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μια τέτοια σχέση κατανόησης και δεν παρεξηγήθηκε. Οπότε, παιδιά, θυμηθείτε να στείλετε μηνύματάκια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να παρεξηγηθεί ή να μην παρεξηγηθεί. Παράλληλα, έχουμε ημέρα για την υγεία των φυτών, τη Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών, των νοσηλευτριών. Οπότε, αν έχετε και καμιά φίλη νοσηλεύτρια ή νοσηλευτή, να πείτε και εκεί πέρα, φίλε, γιορτάζει ημέρα! Κερνάς ποτάκι. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Και χθες διάβαζα, είχαμε Πανσέλινο Πρωτομαγιά και θα έχουμε και δεύτερη Πανσέλινο αυτό το μήνα. Όπου όποτε ένας μήνας έχει δύο Πανσελίνους, στη δεύτερη λέγεται το φεγγάρι, το μπλε φεγγάρι. Έτσι μια ωραία πληροφορία. Και αυτό θα λάβει χώρα 31 Μαΐου. Οπότε αν θέλετε τίποτα έτσι να οργανώσετε ρομαντικό 31 Μαΐου, να θυμάστε ότι έχουμε Πανσέλινο. Λοιπόν, ξέρετε ότι η Nokia, αυτή η γνωστή εταιρεία κινητών, ιδρύθηκε το πρώτη φορά το 1865 ως χαρτοβιομηχανία στην ομώνυμη πόλη της Φιλανδίας. Δεν το ξέρατε, τώρα το μάθετε, έτσι μια πληροφορία. Και μιας και είμαστε στο κανάλι 1 και είμαστε σε ράδιο και εκπέμπουμε εδώ πέρα και κάνουμε μεταδόσεις, η πρώτη εξωτερική ραδιοφωνική μετάδοση στον κόσμο έγινε το 1937. Το BBC καλύπτει την ενθρώνηση του Γεωργίου του πέμπτου στο αβαίο του Westminster. Νομίζω, ναι, όχι, δεν κολλάει αυτό το σχόλιο που θα κάνω. Hit the road, Jack. Και μουσικούλα. Μουσικούλα.

How much I love you. 1965 οι Rolling Stones ηχογραφούν το τραγούδι σύμβολό τους I can't get no. Κανονικά θα έπρεπε να μπει τώρα αυτό να πατηθεί έτσι από πίσω, αλλά δεν το έχω προετοιμάσει γιατί δεν κάνω τέτοια εδώ πέρα και δεν αλλάζω τις μουσικές μου επιλογές, παρακαλώ. Fever. 1988 συνεχίζουμε, καταγράφεται παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με ποδήλατο. Ο άνθρωπος έπιασε τα 107 χιλιόμετρα, παιδιά. Φανταστείτε το λίγο. Σε έναν δρόμο 107 χιλιόμετρα με ποδήλατο. Δεν είναι μηχανή για να έχει μπροστά, ας πούμε, το προστατευτικό, το παπρίζ αυτό, δεν θυμάμαι πώς λέγεται στις μηχανές. Να φεύγει ο αέρας. Δηλαδή, αν ανοίξει τα μυγάκια, πρώτα σκέφτηκα τα μυγάκια που έρχονται με ταχύτητα στο πρόσωπό σου. Ouch. Δεύτερον, αλλά εκεί δεν ανοίξει το στόμα. Δηλαδή, αν ανοίξει το στόμα, φεύγουν εκεί πέρα σάλια αριστερά-δεξιά, γλώσσες, καταπίνεις, φαντάζομαι όλα τα μυγάκια τα οποία δεν μπορείς να αποφύγεις αναγκαστικά. Και παρόλα αυτά, μπράβο, 107 χιλιόμετρα, σίγουρα δεν θα ήθελα να φανταστώ την τούμπα. Το. Κακό. Κακό. Φεύγουμε από αυτό. Συνεχίζουμε για άλλη μια έτσι γυμναστηριακή κατάκτηση, όπου το 97 η Αυστραλέζα Σούζι Μάρονεϊ γίνεται η πρώτη γυναίκα που κολυμπάει μια απόσταση 118 μιλιών από την Κούβα στη Φλόριντα σε 24 ώρες και 30 λεπτά σε μια μέρα, ουσιαστικά και μισή ωρίτσα κολυμπούσε μια μέρα ολόκληρη. Πάντως, παιδί μου, με εντυπωσιάζουν μερικές φορές όταν διαβάζω τέτοια νέα, ξέρεις, για κατακτήσεις ιδιαίτερων ρεκόρ και λέω ότι πώς μπορούσε, τι όνειρο είδε αυτός ο άνθρωπος και λέει κάτσε να προπονηθώ ή να προσπαθήσω να καταφέρω αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον άμα το αναλύσει λίγο, δηλαδή τι θα μπορούσε να σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Θα ήταν σίγουρα ενδιαφέρον να το ρωτήσει κάποιος κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη. Εδώ διαβάζοντας, θα ήθελα την γνώμη σας το 6951-904-904 για το εξής. Το 2000 λοιπόν ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κωνσταντίνος Δαφέρμος χαρακτηρίζει παράνομη και αντισυνταγματική την υποχρεωτική αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Ποια είναι η άποψη σου? Θα θεωρήσω ότι ας πούμε σε ένα ορθόδοξο κράτος όπως είμαστε εμείς θα έπρεπε στην ταυτότητά μας να αναγράφεται το θρήσκευμα ή δεν θα έπρεπε? Ή θα έπρεπε σαν τρίτη επιλογή σου βάζω να ήταν ανοιχτό? Κάποιος το βάζει και κάποιος δεν το βάζει άμα θέλει. Τι πιστεύετε εσείς, Αλκίνε? Δεν νομίζεις ότι είναι αναγκαστικό? Συμφωνώ. Αυτό νομίζω είναι το πιο safe. Άμα γινόταν όμως ντε και καλά με το στανιό, ας πούμε, που θα πέρναγε ένας νόμος, ποια θα ήταν η δική σας αντίδραση? Ναι, δεν είναι κάτι τόσο προσωπικό, ας πούμε, το οποίο θα μπορώ. Αυτό, ούτε κάτι το τόσο τρομερό. Εσείς τι πιστεύετε στο 6951-904-904? Καλημέρα, καλημέρα, Αστέρι μου, καλημέρα από τον ασφαλιστή σου, τον πρωταθλητή. Ο Αστέρις μας είναι ΑΕΚ και πάντα όταν παίζει η ΑΕΚ μας στέλνει τα μηνύματά του από το γήπεδο και φωτογραφίες και η αλήθεια είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, να το πάμε και λίγο στα ποδοσφαιρικά. Μπράβο, το άξιζε αντικειμενικά, είχε έτσι σταθερότητα και μια πάρα πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά θα πω την αλήθεια μου, θα την πω εδώ, θα μείνει εδώ μεταξύ μας και στο site μετά στην αποθηκευμένη εκπομπή για πάντα. Ότι μιας και ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο τον τελευταίο χρόνο και έχουμε και αυτή την εκπομπή, την Grand League, τις Κυριακές στο Open, μετά το πρωτάθλημα, θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον για εμάς να γινόταν φιέστα και παιχνίδι την Κυριακή. Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ξέρεις, να έλυγε εκεί βαθμολογικά το πρωτάθλημα. Δηλαδή, θα ήμασταν όλοι στα κάγκελα και θα είχαμε και στην εκπομπή. Όχι ότι δεν έχουμε τώρα, αλλά παρόλα αυτά θα ήταν, ξέρεις, πιο έντονα τα πράγματα. Παρόλα αυτά, μπράβο στην ΑΕΚ. Χτες σου απάντησαν, ναι, σου απάντησε η Μαρία και η Κατερίνα, τα κορίτσια μας που ακολουθούν μετά στο καλύτερα οι δυο μας, 11 με 12 κάθε μέρα.
Πού να ήξερα τι κομμάτι είσαι και πώς θα έλειπε από το. Βρε Αστέρι, έχω διαβάσει τα μηνύματά σου από πάνω. Γιατί τέτοιο, γιατί με δίνει έτσι. Απουσίες διαβάζω εδώ πέρα, η ίδια τάξη. Έπαθα ένα θεματάκι, θα το ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Προχθές γυρνώντας από την δουλειά, από το κανάλι, μια και τελειώσαμε λίγο αργάμιση, συνειδητοποίησα στα μέσα τη διαδρομή ότι έχω ξεχάσει τα κλειδιά μου μέσα στο σπίτι. Δεν θα πω πού συγκεκριμένα, προφανώς δεν ήταν μέσα, ήταν σε μια πρόσβαση, δηλαδή με χώριζαν από τα κλειδιά μία πόρτα ή εξώπορτα. Με αποτέλεσμα να έχω κλειδωθεί έξω από το σπίτι, όχι από το διαμέρισμά μου, και τέλος πάντων να πρέπει να κάνω κάποιες αλχημίες προκειμένου κάπως να καταφέρω να εισχωρήσω. Δεν θα πω τι έκανα και πώς, γιατί είναι επικίνδυνο, αλλά θα πω ότι τα κατάφερα. Βέβαια μου πήρε πάρα πολλές ώρες αυτό το πράγμα μέχρι να το συντονίσω και να τα καταφέρω, και κοιμήθηκα αργά και δεν μπόρεσα να ακούσω ξυπνητήρι εχθές για να σηκωθώ, και είχα ετοιμάσει τόσο ωραία λίστα, αλλά δεν πειράζει, απολαύσατε τη μουσική. Κάθε μέρα μπούρου, ωραίο είναι, μ' αρέσει. Δεν νομίζω ότι σας κουράζω, παρ' όλα αυτά και η μουσική ωραία είναι. Λοιπόν, στην προηγούμενη εβδομάδα δε, Τετάρτη με Παρασκευούλα που είχαμε την καθιερωμένη μας εκπομπή και εγώ δεν ήμουνα στο πόστο μου και στο μικρόφωνο μου, ήταν επειδή είχα πάρει μια έτσι αδειούλα, πώς πάει για αυτό το τραγούδι, δώσε μου μια άδεια κάπως, και πήγα τη μητέρα μου στην Ολλανδία, στις τουλίπες, στους περίφημους κήπους Κενχόφεν. Επειδή είχε και τα γενέθλιά της και το συζητάγαμε χρόνια, είχα την ευλογία και τα κατάφερα φέτος να το οργανώσω όλο αυτό. Οπότε πήγα την κυρία Ναταλία στους κήπους, συγκινηθήκαμε εκεί πέρα γιατί είναι λάτρης της των λουλουδιών από παιδική ηλικία η Μανούλα, και μου το πέρασε και σε μένα αυτό. Και ξέρεις, βολτάραμε, την είχα εκεί πέρα σαν παιδάκια μολυμένο, όλα οργανωμένα, φαγητά, αγγλικά, συνεννοήσεις, εισιτήρια, όλα από μένα, και αυτή απλά. Βόλταρε αριστερά δεξιά, ξέρω εγώ, και έτσι περάσαμε όμορφα. Αυτό που μου έμεινε πάνω απ' όλα από την Ολλανδία είναι η ησυχία που έχουν. Στο Άμστερνταμ μείναμε, στα κανάλια εκεί πέρα ως επιτοπλίστων. Βγαίναμε παιδιά το πρωί, βγαίναμε το μεσημέρι από τους χώρους, από τα μουσεία. Ενώ έχει οχήματα, εντάξει, δεν είναι ότι είναι μόνο ποδήλατα, ως επιτοπλίστων βέβαια ποδήλατα. Και το μόνο που άκουγες κάθε μέρα ήταν αυτός ο ρυθμικός ήχος της αλυσίδας και αυτά τα τιν τιν τα κουδουνάκια κάπου αριστερά, κάπου... Και λίγα και άλλα, δηλαδή παιδιά, η χώρα ζει σε άλλους ρυθμούς, σε άλλες εντάσεις δεσιμπέλ, και είναι παντού μια μαγική ηρεμία και ησυχία. Εκεί μου πήγα λοιπόν τη Μανούλα. Μπήκαμε και Van Gogh. Όποιος ετοιμάζεται και σκέφτεται να πάει κάποιο ταξίδι, συστήνω την Ολλανδία, και έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό τώρα, μια δροσερή έτσι δροσερή δροζιά το βράδυ, και μας έκανε και καλό καιρό, ήλιο είχε την ημέρα. Ήμασταν βέβαια, εγώ ήμουνα με γουνάκι και η μαμά ήταν με μπουφάν, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να καλύπτεσαι και έβρεχε και τέτοια, ήταν ωραία. Ήταν ωραία δροσερά. Τα κόστη γενικά, αν κάποιος έτσι το αναλύει, μπορείς να βρεις σαφώς όπως παντού και τα ακραία ρεστογάν και τα σχετικά με τις τιμές, και τα φυσιολογικά με νορμάλ, δηλαδή δύο άτομα. Την πρώτη μέρα φάγαμε σε ένα fish restaurant που είχε εκεί πέρα με ψαράκια, με γαρίδες, από ό,τι κατάλαβα ήταν πολύ γνωστό το συγκεκριμένο εστιατόριο, τις γαρίδες του. Βέβαια εμείς πήραμε καλαμάρια, δύο ψαρόσουπες και μια σαλατούλα και πατάτες, 60 ευρώ. Δύο άτομα, και κοκακόλα και ένα κρασάκι. Νομίζω είναι decent. Σου αναφέρω για να καταλάβεις πάνω κάτω που παίζουν οι τιμές. Έτσι θα σου κάνω ανάλυση όλου του ταξιδιού. Αυτά. Οι κήποι λήξανε, κλείσανε. Μέχρι τις 10 Μαΐου ήταν. Γι' αυτό και πήγαμε έτσι. Τελευταία ουσιαστικά ημέρα, 9 Μαΐου. Και συστήνω, αν θέλετε να δείτε για του χρόνου, να κοιτάξετε Απρίλιο περίπου, γιατί είδαμε ότι οι περισσότερες τουλίπες ήταν ήδη λίγο έτσι κομμένες. Δεν ξέρω ακριβώς, δεν έμαθα τι κάνουν, τις μαζεύουν και τις πουλάνε ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, αλλά παρόλα αυτά ήταν εντυπωσιακό. Και ένα ενδιαφέρον που έμαθα, έχετε δει σίγουρα τα κανάλια και τα σπίτια. Τα σπίτια εκεί πέρα λοιπόν, εμείς ας πούμε καταλαβαίνουμε ότι ένα σπίτι το οποίο είναι χτισμένο με μια θέα ή οτιδήποτε, εμείς εδώ πέρα πουλάμε τη θέα, να το πούμε έτσι. Εκεί πέρα λοιπόν, επειδή δεν έχουν θέα, γιατί είναι πλάτε, είναι
μια ευθεία τέλος πάντων, η Ολλανδία, στα κανάλια, η πώληση, το χρήμα, ας πούμε, να το πω έτσι λαϊκά, φαινότανε όποιος είχε σπίτι φαρδί. Όχι σε ύψος, σε πλάτος, ουσιαστικά σε φάρδος. Άμα είχες φαρδί σπίτι, δηλαδή τρεις σειρές από παράθυρα, ας πούμε, σημαίνει ότι έχεις λεφτά ή πληρώνεις το φόρο που σου αντιστοιχεί για το φάρδος του σπιτιού εκεί πέρα. Δηλαδή, ο πολίτης φορολογείται βάσει φάρδος σπιτιού. Και πολύ συχνά είδαμε έτσι πολύ, πολύ, πολύ στενά σπίτια που απορρίς. Δηλαδή, πώς μπαίνουν εκεί μέσα οριακά, ξέρεις, πώς φτιάχνουν τα δωμάτια, το ένα πρέπει να είναι πίσω από το άλλο, αλλά ψηλά. Εκεί πέρα γλιτώσαμε το κόστος σε φορολογία σε φάρδος, αλλά το δώσαμε σε ύψος. Αυτό σαν έτσι interesting fact από Ολλανδία. Λίγο μουσικούλα να πάρω τις ανάσες μου. Νομίζω με το bang bang, bang bang δεν ακάμε, ναι, ακάμε. Ακάμε bang bang από Νάντσι Σινάτρα. Περνάμε μετά σε διάλειμμα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο κανάλι 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Επιστρέψαμε. Κανάλι 1,90,4 για το υπόλοιπο ημίωρο. Κατάρα Μπάνκο στον ήχο, παρέα με Αλκίνα και Κατερίνα. Εγώ στο μικρόφωνο, τα παιδιά στον ήχο. Παιδιά, διαβάζω μια πολύ... Πόσο Ελλάδα είδηση. Πολίτη μάκρη στις Εχινάδες, λοιπόν. Τιμή λάστιχο από 8 εκατομμύρια στις 247.000. Μιλάμε για ένα νησί, το οποίο πουλήθηκε από 100 εκατομμύρια. Έπεσε η τιμούλα του σε 240 χιλιάρικα, που 240 χιλιάρικα, 47 χιλιάρικα. Δεν παίρνεις οριακά ούτε σπίτι στην Αθήνα. Και οι άνθρωποι εδώ, τέλα στο μεγαλείο σου, το ξεπουλήσανε για άλλη μία φορά. Πρόκειται για την νησίδα Μάκρη στο Ιόνιο, που ανήκει στο σύμπλεγμα των Εχινάδων, στην αρχική περιπέτεια της οποίας είχε αναδείξει το θέμα το Φλεβάρι του 2022. Υπάρχει όμως μεγάλη συνέχεια, καθώς μέχρι σήμερα έχουμε μεσολαβήσει διάφορα γεγονότα τα οποία παραπέμπουν σε σύριαλ με αρκετές δόσεις μυστηρίου. Από φιλέτο λοιπόν που προωθούταν διεθνώς για τουριστική επένδυση πολλών εκατομμύρων, κατέληξε σε αλλεπάλληλους πληστηριασμούς με τη τιμή εκκίνηση σε κατάρρευση. Και λογικό οι άνθρωποι να γράφουν από κάτω, χαχαχαχαχα, μήπως να πάρουμε νησί και κάτι τέτοιο. Κρίμα ρε γαμότο, τόσο ωραία πόλη και τόσο ωραία χώρα και τόσο κακοί άνθρωποι οι οποίοι την έχουν στα χέρια τους. Δεν θα μακρηγορήσω όμως, δεν θα σταθώ εκεί πέρα. Θα ολοκληρώσω λίγο τις έρευνές μου, επιλέγοντας 2-3 ακόμα να διαβάσω ίσως. Μία σίγουρα, προκειμένου να περάσουμε στα ζωδιάκια μας. Το 2012 λοιπόν βγαίνει μια έρευνα η οποία λέει ότι οι άνθρωποι που τρώνε συχνά ψάρια αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο να πάθουν καρκίνο του παχαίως εντέρου, σύμφωνα με μια νέα κινέζικη επιστημονική έρευνα, που σαφώς έρχεται να προσθεθεί σε προηγούμενες οι οποίες έχουν δείξει τα ωφέλη, τα πολλά ωφέλη των ψαριών στην υγεία. Πέρα από το φόσφορο, πέρα από ωμέγα 3, πέρα από τα ματάκια τα οποία πάντα η μαμά μου με κυνηγούσε με το πράγμα, λέει: Πάει σε παρακαλώ, τι τσιπούρα κάνει καλό στα μάτια. Και εγώ βλέπω τώρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω βέβαια αν οφείλεται εκεί πέρα, αλλά παίζει και ένα ρόλο, φαντάζομαι. Για άλλη μία φορά, προσθέτεται κάτι καινούριο. Ψάρι ίσον λιγότερο κίνδυνο για καρκίνο του παχαίως εντέρου. Φάτε ψαράκια, παιδάκι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Λεωνίδα Μπαλάφα, στην φίλη μας την Ελευθερία, την Ελευθερίου. Κάθε φορά που σκεφτόμουν Ελευθερία, θυμάμαι που την είχε πει ένα τουρκικό survivor, Τελεφερή. Anyway, χρόνια πολλά στην Ελευθεριούλα και χρόνια πολλά και στον Κωστή τον Τσιμίκα, τον Έλληνά μας τον ποδοσφαιριστή που παίζει αυτή τη στιγμή Ρώμα, αν δεν κάνω λάθος, Ιταλία, από Λίβερπουλ και ξεκίνησε, δεν το γνωρίζω αυτό, από Πανσεραϊκό. Κοίτα να δεις, μπράβο στο Τσιμίκα. Ζωδιάκια, κρυάρια. Η μέρα ξεκινά με μια ανάγκη να κρατήσετε αποστάσεις από έντονες καταστάσεις. Επαγγελματικά ζητήματα φαίνεται να εξελίσσονται θετικά, ιδιαίτερα αν αποφασίσετε να μιλήσετε ξεκάθαρα. Με μέτρο, γιατί ξέρω πώς μιλάνε ξεκάθαρα οι Κρύοι. Για αυτά που επιθυμείτε. Προσωπικά, στην προσωπική σας ζωή, ένα άτομο από το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον μπορεί να σας δώσει μια χρήσιμη συμβουλή. Και η τόλμη και η σωστή επικοινωνία μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους. Ταύρι, η σημερινή ημέρα σας δίνει την ευκαιρία να εκφραστείτε με μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση. Οι άνθρωποι γύρω σας ανταποκρίνονται θετικά στις ιδέες σας και στις προτάσεις σας. Επαγγελματικά μπορείτε να κάνετε σημαντικές συζητήσεις ή να οργανώσετε καλύτερα ένα σχέδιο που θέλετε να προχωρήσει στο επόμενο διάστημα. Στα αισθηματικά δε, η ημέρα ευνοεί τις ζεστές κουβέντες και τις ουσιαστικές επαφές. Αν είστε ελεύθεροι, μια νέα γνωριμία μπορεί να σας κινήσει το ενδιαφέρον. Η ημέρα για δίδυμους βοηθά να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας. Παρότι η μέρα ξεκινά με αρκετές ευθύνες, σύντομα θα αισθανθείτε πιο ανάλαφροι και πρόθυμοι να επικοινωνήσετε με ανθρώπους που σας στηρίζουν. Η διέστησή σας λειτουργεί σωστά σήμερα και είναι καλό να την εμπιστευτείτε. Και αποφύγετε τις υπερβολικές υποσχέσεις και κρατήστε χαμηλούς τόνους σε συζητήσεις που αφορούν το παρελθόν. Παρελθόν είναι, γιατί να έχεις ένταση, γιατί να σκάς, μπορείς να το αλλάξεις. Όχι, μπορείς, το μόνο που να κάνεις είναι να είσαι σωστότερος στο μέλλον. Οπότε αφήστε μωρέ τα παρελθοντικά πίσω εκεί που είναι, θαμμένα. Καρκίνη, και όταν λέω θαμμένα, και η χθεσινή ημέρα παρελθόν είναι, έτσι. Δεν μιλάω για 1-2-3 χρόνια πριν, και η χθεσινή ημέρα πια παρελθόν είναι. Μην το πάω και πιο βαθιά, και το λεπτό που πέρασε πια δεν ξαναγυρνά. Τέλος πάντων. Καρκίνη. Αστείο, βέβαια, συνεχίζοντας. Αστείο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Καρκίνη, η σημερινή ημέρα γεμίζει αισιοδοξία και σας βοηθά να δείτε πιο θετικά ζητήματα που το τελευταίο διάστημα σας είχαν κουράσει.
Η συνεργασία με άλλους λειτουργεί ευνοϊκά σήμερα και η ομαδική προσπάθεια αποδίδει καλύτερα από την ατομική δράση. Παράλληλα, είναι κατάλληλη η στιγμή για να οργανώσετε οικονομικά ή οικογενειακά ζητήματα που χρειάζονται σταθερότητα και προγραμματισμό. Λιοντάρια, η μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Στα προσωπικά σας η ημέρα ευνοεί την ουσιαστική επικοινωνία. Ένα άτομο μπορεί να σας δείξει έμπρακτα

Ζύγοι, η σημερινή ημέρα μας βοηθά να οργανώσουμε πιο σωστά τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σχέδια. Συζητήσεις που αφορούν συνεργασίες και οικονομικές συμφωνίες φαίνεται να εξελίσσονται θετικά. Ωραίο, ωραίο. Μπορώ να βάλω μια τελεία εκεί. Νομίζω με καλύπτει αυτό. Αλλά θα συνεχίσω για τους υπόλοιπους. Η διάθεσή σας βελτιώνεται σημαντικά όταν αισθάνεστε ότι υπάρχει σταθερότητα. Βέβαια. Και έχετε ευκαιρία να χτίσετε. Και σήμερα έχετε την ευκαιρία να χτίσετε αυτή την ασφάλεια. Προσωπικά, η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική για ένα πρόσωπο που μπορεί να σας αποκαλύψει σκέψεις ή συναισθήματα που δεν είχε εκφράσει μέχρι τώρα. Παράλληλα, η ενασχόληση με ένα δημιουργικό σχέδιο, αυτό ναι, ή μια προσωπική ιδέα μπορεί να σας δώσει μια μεγάλη ικανοποίηση. Αποφύγετε την υπερβολική ανάλυση και εμπιστευτείτε περισσότερο το ένστικτό σας. Σκορπιοί, οι άνθρωποι γύρω φαίνονται να επηρεάζουν σημαντικά τη διάθεσή σας και οι συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα μπορεί να αλλάξουν την πορεία μιας κατάστασης. Αισθηματικά ημέρα ευνοεί την βαθύτερη επικοινωνία και τις ουσιαστικές εξηγήσεις. Αν υπήρξε ένταση το προηγούμενο διάστημα, τώρα μπορείτε να επαναφέρετε την ισορροπία παράλληλα μια νέα Παράλληλα μια νέα γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει. Όπα! Και από εδώ και από εκεί, Σκορπιέ. Τι λες! Μην αφήσετε την καχυποψία να επηρεάσει ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να σας στηρίξουν. Μην δημιουργείτε καχυποψία σε ανθρώπους άλλους. Παράλληλα θα προσθέσω εγώ. Παράλληλα περπατάμε. Τοξότες. Ρόμπι Ουίλιαμς από πίσω εν τω μεταξύ. I just wanna feel. Να το ακούσουμε, θα το ακούσουμε και θα επανέλθω μετά με τοξότες εγώ καιρούς και τα λοιπά. My head speaks a language

Ο Αστέρης μου γράφει εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο λέει, Λαλή, κάποτε ένας αγαπημένος φίλος μου έκανε καλή ώρα σαν εσένα ραδιόφωνο και έλεγε στο τέλος κάθε εκπομπής. Και να θυμάστε, μην στεναχωριέστε για αυτά που αλλάζουν. Γιατί αλλάζουν. Και για αυτά που δεν αλλάζουν, γιατί απλά δεν αλλάζουν. It's so simple. Θα το καθιερώσω, Αστέρι μου, με την... Με την

Πώς λέγεται? Καλέ, με το approve σου. Πώς είναι στα ελληνικά? Με την άδειά σου, να καλέ χωρίς. Με την άδειά σου και την άδεια του φίλου σου να το χρησιμοποιώ κι εγώ. Πάρα πάρα πολύ όμορφη και απλή και απλή σκέψη. Λοιπόν, και τσιτάτο, αυτό ήθελα να πω, τσιτάτο. Είχα μείνει νομίζω στους εγώ καιρούς, όχι στους τοξότες. Η μέρα σας βρίσκει ιδιαίτερα δραστήριους και έτοιμους να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες που σας είχαν κουράσει. Συζητήσεις στον χώρο της δουλειάς μπορεί να οδηγήσουν σε νέες ιδέες και λύσεις που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Προσωπικά η διάθεσή σας γίνεται πιο θετική και αισθάνεστε την ανάγκη να μοιραστείτε σκέψεις και συναισθήματα με ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Εγώ, κύριε, η σημερινή μέρα σε βοηθά να εκφράσεις πιο άνετα και να επικοινωνήσεις ουσιαστικά με ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Επαγγελματικά οι συζητήσεις κυλούν ομαλά και δεν αποκλείεται να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή μια νέα συνεργασία ή και τα δύο. Παράλληλα, η κοινωνικότητά σας αυξάνεται και αρκετοί θα αναζητήσουν περισσότερο τη συντροφιά σας. Μη φοβηθείτε να εκφράσετε σκέψεις και συναισθήματα που κρατούσατε μέσα σας τον τελευταίο καιρό. Η ειλικρίνεια θα σας φέρει πιο κοντά με τους σωστούς ανθρώπους. Υδροχόοι, η ημέρα σας βοηθά να βάλετε σε σειρά ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, αλλά και την προσωπική σας ισορροπία. Στα προσωπικά, η ανάγκη σας για ηρεμία και ουσιαστική επικοινωνία γίνεται πιο έντονη. Μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα μπορούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα και να σας προσφέρουν μεγαλύτερη ηρεμία. Αποφύγετε μόνο την υπερβολική ανάλυση και αφήστε χώρο και για αυθόρμητες στιγμές που θα σας ανανεώσουν. Και κλείνουμε με τα ψάρια μας. Η σημερινή ημέρα ενισχύει σημαντικά την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και τη διάθεσή σας. Να έρθετε πιο κοντά με ανθρώπους που αγαπάτε. Οι συζητήσεις κυλούν πιο εύκολα και μπορείτε να εκφράσετε σκέψεις και συναισθήματα χωρίς φόβο ή ανασφάλεια. Παράλληλα, η έμπνευσή σας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και αρκετοί θα νιώσετε την ανάγκη να ασχοληθείτε με δημιουργικές δραστηριότητες. Μην αφήσετε μικρές ανασφάλειες να σας περιορίσουν. Η ημέρα σας καλεί να δείξετε περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Με τούτα, με εκείνα και με άλλα θα συνεχίσουμε με την υπέροχη μουσικούλα μας και επιστρέφω σε λίγο με ανανέωση κίνησης.

Λοιπόν, κινησούλα σας υποσχέθηκα, κινησούλα θα σας πω και θα σας πω και ευχάριστη κινησούλα, γιατί έχουν ανοίξει οι δρόμοι, ο Κηφισός έχει τμηματικά λίγο θεματάκια, αλλά είναι κίτρινο το χρώμα, οπότε κινούμαστε. Τσουλάμε. Το ίδιο τσουλάμε και στην Κηφισία, το ίδιο και στη Μεσογείον. Καλύτερα τσουλάμε στην Καρέα, εκεί πέρα που είχαμε προηγουμένως πριν καμιά ωρίτσα που ξεκινήσαμε το θέμα στο ύψος του Βίρονα και του Ζωγράφου. Μια χαρά τώρα, πρασινάδα. Συνεχίζουμε το ίδιο στη Βουλιαγμένη, τμηματικά στο ύψος της Λιφάδας. Η παραλιακή άνοιξε στον Άλυμο. Ο Πειραιάς έχει ανοίξει και αυτός, παρόλο που έχει λίγο θέμα στην Γούναρη και στα δύο ρευματάκια, πόσο δείχνει. Λεωφόρος Αθηνών, Αττική Οδός, παιδιά, μια χαρά. Σας φιλώ γλυκά. Όχι, δεν σας φιλώ γλυκά. Πού πάω, εδώ. Συνεχίζουμε δυναμικά με. Ακίνοε. Stand-up από Hindi Zahra και προηγούμενος από ακούσουμε με το Low από Kravitz Lenny. Α, μια παρένθεση μιας και μιλάμε για μουσική. Το Σάββατο πήγατε Μετάλλικα. Όχι, Κατερίνα, πήγε κανείς από μας εδώ? Θα ρωτήσω μετά. Εσείς πήγατε? Αν πήγατε, στείλετε καμιά φωτογραφία στο 695-904-904. Θα σας το θυμίσω και αύριο να το κάνετε ξανά. Νομίζω ήταν σίγουρα μια. Α, ο Ιούλιος φαντάζομαι θα πήγε. Φαντάζομαι σίγουρα θα ήταν μια πάρα. Δεν πήγε? Όχι. Κουβά πήγα. Δεν πετύχα κανέναν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, σοβαρή εμπειρία. Είδα διάφορα βίντεο από κόσμο. Και όμορφα και έτσι, ξέρεις. Κάποιοι, ας πούμε, κάνανε σαζάμ τραγούδια το Μετάλλικα. Είναι ωραίο. Εγώ δεν το κρίνω αυτό. Δηλαδή, είδα αυτό το βιντεάκι και μου κλώτσε λιγάκι και λέω για ποιο λόγο. Εντάξει, είναι ωραίο να πηγαίνουν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν το προλάβανε αυτό το τους Μετάλλικα ή αυτή την εποχή τέλος πάντων και να μαθαίνουν σιγά σιγά. Γιατί πώς, δηλαδή, άμα τους θυμούμαστε μόνο οι παλιοί ή οι μεγαλύτεροι, κάποια στιγμή αυτοί θα αφανιστούν, να το πούμε έτσι. Θα φύγει η στεροφημία. Ενώ άμα πηγαίνουν νέα αίματα, νέα παιδιά και κάνουν και τα σαζάμ τους και ρωτάνε και μαθαίνουν, μόνο που ρωτάνε, αυτό θέλουμε.

Στέντε με τούτα και με εκείνα. Θα συνεχίσουμε με μουσικά, με The Way I Do και με River από Bishop και τα δύο. Εγώ σας φιλώ γλυκά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και αύριο 10 με 11 κανάλι 1 90,4. Μικρόφωνο μουσική Κάτια Ταραμπάνκο. Στον ήχο Αλκίνος και η Κατερινιό. Από όλους εμάς φιλιά πάρα πολλά. Να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν. Να μην ασχολείστε με το παρελθόν. Να χαμογελάτε και αυτά. Τα πάμε.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι

0: στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στη Γαδά οι 8 συλληφθέντες της ενοπλής ληστείας χθες σε τράπεζα στην Τιθωρέα θα οδηγηθούν σε εισαγγελέα και ανακριτή. Σήμερα απολογείται ο 30χρονος που διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά της συζύγου του στην Κρήτη. Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Κράτος Δικαίου συναντάται ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου. Κοινή συνεδρίαση στη μία κοινοβουλευτικής ομάδας Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι κτηνοτρόφων της Λέσβου, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αφθόδη πυρετό. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική δήλωση. Ο Τραμπ εξετάζει επανεκκίνηση της ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ με Ισραηλινή συνδρομή. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του λαού όπως ορίζονται στην πρόταση 14 σημείων, υποστήριξε ο Γκαλιμπάφ. Ώρα αποφάσεων για τον Κιρ Στάρμερ δέχεται ισχυρές πιέσεις να αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Έψ! Ταραμπάνκο κάτι εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
7: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Στο χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου είσαι μόνο εσύ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 6 τραυματίες. Σε εισαγγελέα και ανακριτή 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας σε τράπεζα στην Τηθωρέα. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά τη συζύγου του απολογείται ο 30χρονος στην Κρήτη. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου ενισχύει οικονομία και επενδύσεις, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Έρχονται νέοι κανονισμοί για τα social media και την προστασία των παιδιών, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ομιλία στην Κοπενχάγη. Κοινή συνεδρίαση σε μία ώρα κοινοβουλευτικής ομάδας Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Τηλεδιάσκεψη κτηνοτρόφων της Λέσβου, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αυτόδη πυρετό. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, δήλωσε ο Τραμπ, εξετάζει επανεκκίνηση της ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ με Ισραηλινή συνδρομή. Ώρα αποφάσεων για τον Κιρ Στάρμερ, δέχεται ισχυρές πιέσεις να αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλαζω. Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
6: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε.
7: Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη έπεσαν δύο 17χρονες. Βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο η μία, χωρίς τις αισθήσεις της η δεύτερη. 6 φοιτητές τραυματίες από επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και καπνογόνα στο χώρο του Αριστοτελείου. 46 προσαγωγές για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά τη συζύγου του. Απολογεί το 30χρονο στην Κρήτη. Την παρέσυρε με το γιο ταχύ με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις το θύμα. Σε εισαγγελέα και ανακριτή, 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας σε τράπεζα στην Τιθωρέα. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου ενισχύει οικονομία και επενδύσεις. Τα εύσημα του Ευρωπαίου Επιτρόπου στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Στρατηγική και εμβληματική μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Οι πληρωμές θα γίνουν έγκαιρα με διαφάνεια, δήλωσε ο Πιτσιλή σε συνέντευξη τύπου. Έρχονται νέοι κανονισμοί για τα social media και την προστασία των παιδιών, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ομιλία στην Κοπενχάγη. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, τόνισε ο Τραμπ. Εξετάζει επανεκκίνηση της ελευθερίας στα ασθενά του Ορμούς με Ισραηλινή συνδρομή. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με την νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλαζω. Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: 8 συλλήψεις για τη ληστεία σε τράπεζα στην Τιθωρέα. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και ηλία των 200.000 ευρώ. Τους παρακολουθούσε καιρό το ελληνικό FBI, αποκάλυψε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο. 7 τραυματίες, δεκάδες προσαγωγές. Εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με αντίπεινα εάν δεχθεί επίθεση, απειλή η Τεχεράνη. Σκληρή απάντηση Τραμπ. Φόβοι για επανέναρξη του πολέμου. Ουκρανικό το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, επιβεβαίωσε ο Νίκος Δένδιας, ενημερώνει αυτή την ώρα τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Νέα κρούσματα Χανταϊού μετά την αποβίβαση των τελευταίων επιβατών από το Κρούας Γερόπλιο. Καλά στην υγεία του 70χρονος Έλληνας που βρίσκεται σε καραντίνα στο Αττικόν. Προθεσμία για αύριο πήρε ο 30χρονος που διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στην Κρήτη. Τα στοιχεία που τον καίνε σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση η γυναίκα. Σοκ από τον ακροτηριασμό στο πόδι παίκτη του Survivor με νευρικό κλονισμό συμπαίκτης του σταματά μέχρι νεωτέρα στο reality. Και απόψε ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό διεκδικεί ο Ακύλας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Απίστευτη τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας και υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκαν στο κενό. Το ένα κορίτσι είναι νεκρό, ενώ το άλλο διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Ασκληπείο νοσοκομείο Βούλας, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη μοιραία πτώση έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας, πράξη που συνηγορεί στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας. Άγρια επίθεση από ομάδα αντιεξουσιαστών δέχτηκε το πρωί. Δέχτηκαν φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την αστυνομία να προχωρά σε δεκάδες προσαγωγές. Οι δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας ρόπαλα και καπνογόνα, εισήλθαν στην Πολυτεχνική Σχολή, προκαλώντας πανικό και υλικές ζημιές, ενώ τραυμάτισαν τουλάχιστον 7 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Η Πριτανία του Ιδρύματος ζήτησε τη σύνδρομη της αστυνομίας και άμεσα έσπευσαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αρχικά περικύκλωσαν τη σχολή και στη συνέχεια μπήκαν στο χώρο. Τα πνεύματα έχουν πλέον ηρεμήσει. Πριν λίγη ώρα άνοιξε η Εγνατία, η οποία παρέμενε κλειστή και οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν. Στη Γαδά βρίσκονται και οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία χθες το πρωί στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 5 εξ αυτών συνελήφθησαν στο Αλεποχώρι λίγες ώρες μετά τη ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, πιστόλια, χειροβομβίδες και ηλία περίπου 200.000 ευρώ. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση, σε Αθήνα και Λουτράκι, συνελήφθησαν και οι άλλοι 3 δράστες. Και οι 8 εντός της ημέρας θα βρεθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Ο Θοδωρής Παπαντονίου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Για 8 ένοπλες ληστείες, αλλά και για ανατινάξεις τραπεζικών μηχανημάτων από τα οποία άρπαξαν χρήματα, αλλά και για άλλες έκνομες ενέργειες, εξετάζονται 8 άτομα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, που συνέλθησαν χθες, λίγες ώρες μετά την ένοπλη ληστεία, στην τράπεζα στην κάτω του Θεωρία Φθιώτιδας. Η αστυνομία είχε στήσει ενέδρα στο Αλεποχώρι. Είχαν καταφέρει και είχαν φτάσει μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους είχαν στήσει ενέδρα οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες αρχικά επιχείρησαν να διαφύγουν, εγκλωβίστηκαν όμως σε διέξοδους επαρχιακούς δρόμους και βέβαια αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Μετά την πρώτη ληστεία, δηλαδή μετά τη ληστεία στην τράπεζα της Τιθωρέας, οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής σε ένα απομονωμένο σημείο στον δρόμο προς το Ζεμενό. Εκεί επιχείρησαν να το καθαρίσουν με χλωρίνη για να εξαφανίσουν το DNA και αποτυπώματα. Δυστυχώς όμως αυτή η διαδικασία τους καθυστέρησε. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικής ασφάλειας, τους παρακολουθούσαν ήδη από την τράπεζα, είχαν χαρτογραφήσει μέρος των κινήσεών τους. Λίγη ώρα αργότερα, εκεί στο Ζεμενό, εμφανίστηκε δεύτερο όχημα, το οποίο επέβαινε γυναίκα της ομάδας για να τους παραλάβει. Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ τότε επενέβησαν άμεσα, πραγματοποιώντας 5 συλλήψεις. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες εθνής ληστείας είχαν στην κατοχή τους 2 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο όπλο τύπου Σκόρπιον και 4 πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση. Ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα, περίπου 221.000 ευρώ. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα, Άννα, ότι δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή, δηλαδή την Τιθωρέα, και επέλεξαν την τράπεζα αυτή γιατί δεν ήταν καθόλου κοντά σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις την ίδια στιγμή ακριβώς σε Λουτράκη και Αθήνα, όπου συνέθεσαν άλλοι δύο άνδρες και μία γυναίκα. Ενώ στα σπίτια τους βρήκαν και καμένα χαρτονομίσματα, γεγονός που εκτιμούν τα στελέχη της αστυνομίας ότι προέρχονται από ανατινάξεις σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, γεμιστήρες, πυροκροτητές και άλλα φυσίγκια. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Δένησης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος εδώ και καιρό. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοΐδης στην συνέντευξή του, που έδωσε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Μπορούμε να τον ακούσουμε εδώ, Άννα.
2: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα για το πώς πρέπει να δουλεύουν οι υπηρεσίες μας όταν έχουν καλή οργάνωση, έχουν ικανό προσωπικό, όταν έχουν εξοπλισμούς και τεχνολογία.
1: Επιπλέον ενημερώσεις για την υπόθεση θα γίνουν από την ελληνική αστυνομία το απόγευμα. Τουλάχιστον δύο από την ομάδα των ληστών είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά την ένοπλη ληστεία, όπως θα θυμάσαι και εσύ, Άννα, σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πυρός στην κατοχή του Λακαρνανίας τον Απρίλιο, πέρσι τον Απρίλιο του 2025, όπου είχαν διαφύγει με πανομοιότυπο τρόπο μετά με τη χθεσινή ληστεία. Όλοι οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 33 ετών, δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τις αρχές. Μόνο ένας είναι συσυμβασμένος για ναρκωτικά και αθλητική βία, ένας δηλαδή από τους συλληφθέντες, ενώ κατά τις πληροφορίες, τρεις έχουν καταγραφεί σε παρελθόν με επεισόδια με αστυνομικούς. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και δύο γυναίκες, οι οποίες σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν σύντροφοι βασικών μελών της ομάδας. Η μία είναι αυτή που είχαμε αναφερθεί και νωρίτερα, είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις αθλητικής βίας, ενώ φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο και οι δύο κοπέλες μετακινήσεις και για τη διαφυγή από τις ληστείες. Οι αστυνομικοί θεωρούν πως η ομάδα λειτουργούσε σαν κλειστός πυρήνας με απόλυτη εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών αλλά και με ξεκάθαρα κατανεμημένους ρόλους. Η συμμορία, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, δεν χτυπούσε τυχαία, επέλεγε τραπεζικά υποκαταστήματα που βρισκόταν τουλάχιστον μισή ώρα μακριά από το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα, ώστε να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο χρόνο διαφυγής τους.
0: Ευχαριστούμε τον Θοδωρή Παπαντονίου. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενο στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι θα ενημερώσει για το θέμα τους ομολόγους του, παρουσία μέσω βίντεο κλήσης του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Παρουσία μέσω βίντεο κλήσης. Η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά πλέον στο μέτωπο ΗΠΑ, Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει την υπομονή του μετά την τελευταία ηλίθια, όπως είπε, αντιπρόταση του Ιράν. Πληροφορίες αναφέρουν πως μεταξύ άλλων σεναρίων εξετάζει ακόμη και την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη πάλι βάζει συνεχώς τους όρους, απειλώντας τώρα πως θα επιχειρήσει εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα ικανά για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, αν δεχθεί ξανά επιθέσεις. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ουσιαστικά φαίνεται σαν να περπατάνε αυτή τη στιγμή πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή και δυστυχώς έτσι όπως είναι διαμορφωμένη πια η κατάσταση, τα περιθώρια λιγμών τα οποία έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πιέσουν το Ιράν περιορίζονται. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την συζήτηση ότι είναι πολύ πιθανό ο Αμερικανός Πρόεδρος να καταφύγει στην επιστροφή στις εχθροπραξίες. Το Ιράν ανεβάζει πάρα πολύ, θα μπορούσαμε να πούμε, τους τόνους. Είχαμε τον εκπρόσωπο της Ιρανικής Κοινοβουλευτικής Επιτελείας να δηλώνει ότι το Ιράν θα μπορούσε να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90% εάν δεχθεί ξανά επίθεση. Και υποστήριξε μάλιστα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί άμεσα στο Ιρανικό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τις διεθνείς εκτιμήσεις, επίπεδα εμπλουτισμού γύρω στο 90% θεωρούνται τεχνικά επίπεδο οπλικής χρήσης, δηλαδή αρκετά υψηλό ποσοστό για την κατασκευή ενός πυρηνικού κόπου. Αν και το Ιράν θα πρέπει να πούμε ότι επανειλημμένα έχει υποστηρίξει ότι δεν αποσκοπεί σε κάτι τέτοιο. Επίσης, είχαμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν και κορυφαίο διαπραγματευτή του να δηλώνει ότι η αποδοχή του σχεδίου των 14 σημείων που κατέθεσε Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει εναλλακτική παρά μόνο η αναγνώριση των δικαιωμάτων μας. Οποιαδήποτε άλλη προσήκτος ατελέσφορη ήταν η δήλωσή του. Και έχουμε επίσης για πρώτη φορά και τον σύμβουλο του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, του Βαλαγιατή, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να φανταστεί ποτέ ότι εκμεταλλευόμενοι τη σημερινή ηρεμία του Ιράν θα μπορέσει να εισέλθει θριαμβευτή στο Πεκίνο. Αναφέρεται εδώ στην αυριανή συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ηγέτη. Και τονίζει: σας νικήσαμε στο πεδίο της μάχης, επομένως μην θεωρείτε ότι θα βγείτε νικητές στην διπλωματία. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα, όπως ανέφερες και εσύ, Άννα, χαρακτηρίζει ηλίθια την πρόταση του Ιράν, επιστρέφει στις απειλές για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Η εκεχηρία, όπως είπε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εντατική. Και σήμερα, με πληροφορίες κατά την συνάντηση που είχε με συμβούλους του στον Λευκό, διάφορα σενάρια, με αρκετά αμερικανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πλέον χάσει την υπομονή του. Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η επανεκκίνηση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερία, της Αμερικανικής δηλαδή Συνοδείας Πλοίων στα στενά του Ορμούς, η οποία ανεστάλλει την περασμένη εβδομάδα. Μία δεύτερη, φυσικά, όπως είπαμε, αφορά την επανέναρξη αεροπορικών βομβαρδισμών και επιθέσεων στο 25%, όπως αναφέρεται, των στόχων που έχει εντοπίσει ο Αμερικανικός στρατός, αλλά δεν έχει ακόμη εκπλήξει. Και υπάρχει και μία τρίτη επιλογή, στην οποία εδώ είναι πρόταση του Ισραήλ, αλλά δεν πείθει ιδιαίτερα τους Αμερικανούς, να εγκριθεί μία επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάληψη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.
0: Και στο μεταξύ, Κατερίνα, το πετρέλαιο ακολουθεί ανωδική πορεία και οι αγορές στέλνουν μήνυμα για εκτόξευση άνω των 115 δολαρίων το βαρέλι.
3: Ναι, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου κατά 1%, συγγνώμη, σήμερα φτάσανε τα 105,7 δολάρια το βαρέλι το Brent, τα 99,6 δολάρια το αμερικανικό αργό, εξαιτίας ακριβώς αυτού του αδιεξόδου, το οποίο φαίνεται να είναι δύο πλευρές, καθώς και επίσης γιατί οι αγορές βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι το ενδεχόμενο να συρθούν οι δύο πλευρές ξανά σε έναν πόλεμο είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως επίσης βλέπουν σαφώς ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, με ό,τι γνωρίζουμε βέβαια πια ότι σημαίνει αυτό για την διακίνηση, για τη διακίνηση του μαύρου χρυσού. Έχουμε μάλιστα εκτιμήσεις οι οποίες αναφέρουν ότι, ότι μια οποιαδήποτε κλιμάκωση ή νέες απειλές αποκλεισμού των στενών του Ορμούς ή επανάληψη των εχθροπραξιών θα μπορούσε να οδηγήσει το βαρέλι του το Brent πάνω από τα 115 δολάρια, ενώ μια πραγματική πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε πολύ γρήγορα να προκαλέσει μια απότομη διόρθωση στις τιμές του πετρελαίου από 8 έως 12 δολάρια και αυτό μόνο σε πρώτη φάση μέχρι να υπάρξει μια πλήρης εξομάλυνση.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα. Απρίφτη μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν διεξήγαγαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τον Απρίλιο και ενώ επισήμως εμπλεκόμενοι στον πόλεμο ήταν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι βομβαρδισμοί των Εμμυράτων είχαν ως στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ίσο Λαβάν. Μετά τα πλήγματα που δεν αποδόθηκαν επισήμως σε κάποια χώρα συγκεκριμένα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντεπιθέσεις εναντίον του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αποκάλυψη ίσως εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα Εμμυράτα ήταν ένας από τους κύριους στόχους του Ιράν εν μέσω του πολέμου, αν και αρχικά είχε υποτεθεί ότι ο λόγος ήταν πως αποτελούσαν το στενότερο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην περιοχή και είχαν υιοθετήσει την πλέον σκληρή ρητορική κατά της Τεχεράνης. Από την έναρξη του πολέμου έως την 8η Μαΐου, η μοναρχία του κόλπου έγινε στόχος 551 βαλιστικών πυράβλων, 29 πυράβλων κρούς και 2.263 drones, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Οι ιρανικές επιθέσεις είχαν στόχο κυρίως αμερικανικές βάσεις και ενεργειακές υποδομές, αλλά και ακίνητα και ξενοδοχεία. Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, στήχησαν τη ζωή 10 αμάχων. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε από την ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Η άτυχη γυναίκα που βρέθηκε μόφυρτη στο δρόμο νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Παγνί. Και μπορεί ο 30χρονος να επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος ότι η γυναίκα του πετάχτηκε από το αυτοκίνητο όταν ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού. Ωστόσο, τόσο η μαρτυρία του ίδιου του, του παιδιού και της αδελφής της 28χρονης τον καίνε. Περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
4: Νέες μαρτυρίες και κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας, στον Δήμο Μαλεβιζίου, σε περιστατικό που διερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας από τον 30χρονο σύζυγό της. Η αδελφή της 28χρονης δήλωσε ότι θεωρεί υπεύθυνο τον σύζυγο της γυναίκας, επικαλούμενη και όσα φέρεται να ανέφερε το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στους αστυνομικούς. Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικές αντιφάσεις στις καταθέσεις που έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα, τρύπες στο κεφάλι και κάταγμα στον αφιένα. Έχει εγκάβματα σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο. Την είχε χτυπήσει ξανά, όπως και τη μητέρα μου, όταν είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε έναν καυγά, ανέφερε η αδελφή της 28χρονης. Ο σύζυγος υποστηρίζει ότι η γυναίκα εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητο όταν άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά τους κατέθεσε ότι ο πατέρας παρέσυρε τη μητέρα του με το όχημα και την εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη. Την 28χρονη βρήκε διερχόμενος γιατρός που αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ειδοποίησε τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
0: Θεαματική είναι η βελτίωση της υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη μετά από 26 ημέρες νοσηλείας. Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό βγήκε χθες από τη μέθη του Ευαγγελισμού και ήδη μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Μιλωνάκης υπέστη στις 15 Απριλίου ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο που διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σοκ προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, ο σοβαρός τραυματισμός 22χρονου παίκτη του reality του Sky Survivor, όπου ενώ ήταν εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας, πήγε για ψαροτούφεκο και τραυματίστηκε από προπέλα διερχόμενου ταχύπλοου. Ο Σταύρος Φλώρος υπέστη μερικό ακροτηριασμό από το γόνατο και κάτω στο αριστερό πόδι, φέρει σοβαρό τραύμα στο δεξί και, όπως δήλωσε και ο Υπουργός Υγείας, η κατάστασή του δεν επιτρέπει τη διακομιδή του στην Ελλάδα από τον Άγιο Δομήνικο. Στο νοσοκομείο είναι ακόμη ένας παίκτης, ο Μάνος Μαλιαρός, που ήταν μαζί με τον Φλώρο την ώρα του ατυχήματος. Είναι αυτός που φέρεται να βοήθησε τον τραυματία να επιστρέψει στην ακτή και έχει υποστεί σοβαρό νευρικό κλονισμό. Τώρα, η εταιρεία παραγωγής εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας πως είναι στο πλευρό του παίκτη και πως παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς διεξάγεται και έρευνα από τις τοπικές αρχές. Ο Sky από την πλευρά του αναφέρει πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του 22χρονου και πως θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλιακή φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Επίσης, ανακοίνωσε πως μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του Survivor. Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των επιβατών και μέρος του πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που εκδηλώθηκαν κρούσματα Χανταϊού. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 9, με τα τελευταία 4 να είναι μεταξύ των επιβατών που αποβιβάστηκαν. 2 Αμερικανοί, 1 Γαλλίδα και 1 Ισπανός, ενώ υπάρχουν και 2 ύποπτα, σύμφωνα με τον ΠΟΗ. Εν τω μεταξύ, το πλοίο έχει χαράξει πλέον ρότα από τα ανοιχτά της Τενερίφης, όπου ήταν αγκυροβολημένο, για την Ολλανδία. Σε αυτό επιβαίνουν 25 μέλη πληρώματος και 2 άτομα, υγειονομικό προσωπικό, για παροχή βοήθειας εάν παραστεί ανάγκη. Αισιόδοξα είναι τα νέα για τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος από χθες βρίσκεται σε προληπτική καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος παραμένει ασυμπτωματικός στο Χανταϊό και, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, τα πρώτα τεστ στα οποία υπευλήθη έδειξαν ότι είναι αρνητικό στον ιό. Η Ελλάδα εφαρμόζει τον υψηλότερο βαθμό μέτρων προστασίας από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Το πρωτόκολλο επιτρέπει την καραντίνα στο σπίτι του. Υπάρχουν όμως ορισμένα ζητήματα εδώ. Ποιος μπορεί να τον επιτηρήσει ένα στο σπίτι του ή όχι. Και αν τυχόν για τον οποιοδήποτε λόγο αυτός αποφασίζει να βγει έξω και μία στο δισεκατομμύριο υπάρξει ένα κρούσμα Χανταϊού στην Ελλάδα, πόση ζημιά αυτό μπορεί να προκαλέσει στην ελληνική οικονομία και στην εικόνα της χώρας. Για να αποκλείσουμε λοιπόν αυτή την πιθανότητα, του ζητήσαμε και εκείνος το δέχτηκε, τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, να μείνει στο νοσοκομείο Αττικών.
0: Την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα στο κράτος δικαίου εξήρε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, Μάικλ Γκράθ, κατά τη συνάντησή του το πρωί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, οι μεταρρυθμίσεις και το περιβάλλον του κράτους δικαίου στην Ελλάδα βοήθησε στην ανάπτυξη της οικονομίας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ντέρμπι Τσίπρα-Πασόκ. Για τη δεύτερη θέση καταγράφει, κυρίες και κύριοι, δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Πολίτικα. Η έρευνα δείχνει σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με ποσοστό 30,1% και για πρώτη φορά δεύτερο το εκολαπτώμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού με 15,1%. Το Πασόκ με διαφορά στήθους καταγράφεται στο 14,9% και ακολουθούν το υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,8%, Ελληνική Λύση με 5,7% και Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%. Επιπλέον, το φράγμα του 3% φαίνεται πως ξεπερνούν Φωνή Λογικής και Μέρα 25, ενώ μόλις στο 1% βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε άλλη δημοσκόπηση, της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ, η Νέα Δημοκρατία προηγείται, αλλά με μικρότερη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, η κυβερνώσα παράταξη λαμβάνει 22,8% και το ΠΑΣΟΚ 12,2%. Έπονται Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός Δημοσκοπικής Βουλής μένουν Φωνή Λογικής, Μέρα 25 και Νίκη. Οι πολίτες εμφανίζονται σε ποσοστό 72% δύσπιστοι έναντι του κράτους δικαίου στη χώρα, ενώ ακόμη πιο ενισχυμένο είναι το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Αντιστροφή μέτρηση για το κόμμα Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στο Χαλάνδρη, ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό φορέα έως τα τέλη Ιουνίου και έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος.
6: Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα. Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά. Με το κοινό να τον παροτρύνει να ανακοινώσει το όνομα του κόμματος, ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ανεβάζοντας τους τόνους, όταν σημείωσε ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη και θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννά ανισότητες στον τόπο. Άρχισε δρυμία κριτική για ακρίβεια, πληθωρισμό, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα της ΔΕΗ και της ενεργειακής ακρίβειας, αλλά και για θέματα θεσμών και διαφάνειας, με αιχμή τις υποκλοπές, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη χθεσινή εκδήλωση, με τίτλο «Η κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής», στο ασφιχτικά γεμάτο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και άνθρωποι του πολιτισμού.
0: Πολιτική αστάθεια ξανά στη Βρετανία, καθώς τρίζει η καρέκλα του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ πριν καν συμπληρώσει 2 χρόνια στην εξουσία. Περίπου 80 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος υπογράφουν επιστολή ζητώντας την παραίτησή του, ενώ σήμερα υπέβαλε την παραίτησή της με αιχμές κατά του Στάρμερ, η Υπουργός Αποκέντρωσης, Θρησκευμάτων και Κοινοτήτων. Η ανταρσία στο κόμμα ήρθε μετά τις απογοητευτικές επιδόσεις του στις τοπικές εκλογές, τις οποίες μάλιστα ενισχύθηκε ο ακροδεξιός λαϊκιστής Φάραντζ. Το εκλογικό αποτέλεσμα όμως αποτελεί μόνο μία πιο απτή απόδειξη των αποτυχημένων και μη σοσιαλιστικών πολιτικών που ασκούνται, προκαλώντας δυσφορία στο εσωτερικό του κόμματος. Ο Στάρμερ κατηγορείται πως δεν έχει πείσει τους Βρετανούς, λαμβάνοντας μέτρα που θεωρήθηκαν κατά της κοινωνίας, αυστηροποιώντας τη μεταναστευτική πολιτική και αδυνατώντας να ανατάξει την οικονομία. Επίσης, βρέθηκε αντιμέτωπος με τις αναγκαστικές αποχωρήσεις υπουργών του και το σκάνδαλο του διορισμού του Βρετανού πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρά τις στενές του σχέσεις με το σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν. Ένα εκτεταμένο ψηφιακό σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, big data και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, υλοποιεί πλέον η ΑΔΕ. Για το 2026 το επιχειρησιακό πλάνο προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους. Όπως έγινε γνωστό, έμφαση θα δοθεί σε αδήλωτα εισοδήματα και ύποπτες συναλλαγές, κυρίως με ΦΠΑ, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτες μεταβιβάσεις και καταθέσεις εξωτερικού. Περισσότερα από το Θοδωρή Παπαντονίου.
1: Η ΑΔΕ προχωρά σε μια ολική ψηφιακή αναμόρφωση των φορολογικών ελέγχων, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, big data και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 προβλέπει 194.000 ελέγχους με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, ύποπτων συναλλαγών και κυκλωμάτων φοροδιαφυγής. Κάθε αφημή θα αποκτήσει ψηφιακό φάκελο, ενώ προγνωστικά μοντέλα θα εντοπίζουν αποκλήσεις πριν καν ξεκινήσει ο έλεγχος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συναλλαγές POS, στη διασύνδεση ταμιακών και POS, αλλά και στην ανίχνευση μη συμμόρφωσης. Παράλληλα, επεκτείνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, αναβαθμίζεται το My Data, ενεργοποιεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής και προχωρά το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Το σύστημα θα δημιουργεί προφίλ οφειλετών, ενώ οι διασταυρώσεις επεκταθούν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτες μεταβιβάσεις και καταθέσεις εξωτερικό με συνεργασία άνω των 90 χωρών, επίσης και σε επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο της ΑΔΕΔΗ και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων διεκδικεί μεταξύ άλλων επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κανονικά πάντως, χωρίς αλλαγές στα δρομολογιά τους, θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε κλίμα συγκίνησης και ιστορικής μνήμης πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου εκθεσιακού χώρου στο Φαλιρικό Όρμο, όπου το ιστορικό υποβρύχιο Πρωτεύς εκτίθεται πλέον σε υπερυψωμένη θέση δίπλα στο εμβληματικό θωρικτό Αβέροφ. Την τελετή εγγενείων πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και του δωρητή του χώρου, υποναβάρχου εναποστρατεία Άρη Θεοδωρίδη. Το μέλλον της Ελλάδας βρίσκεται πάντοτε στη θάλασσα, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Στασούλας.
7: Ο ελληνικός πολιτισμός, το πνεύμα και η ισχύ της Ελλάδος είναι τελικά ταυτισμένη με τη θάλασσα. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από τη σημερινή εκδήλωση, είναι ότι πρέπει με εθνική ομοψυχία, χωρίς διχασμούς και διασπάσεις, να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία. Να έχουμε και σήμερα μέσα τόσο προηγμένα όσο ήταν και ο πρωτέας στην εποχή του. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι το μέλλον της Ελλάδος βρίσκεται πάντοτε στη θάλασσα.
0: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών σε δύο βασικές γραμμές του δικτύου. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 έως και την 5η θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή Πικροδάφνη-Fix-Πικροδάφνη. Τα δρομολόγια της γραμμής 7 έως και την 4η θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση Σεφ και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπείο-Βούλας-Σεφ-Ασκληπείο-Βούλας. Πρεμιέρα απόψε στη Βιέννη της Αυστρίας, κυρίες και κύριοι, για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision για τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού και το ελληνικό ενδιαφέρον να στρέφεται στη συμμετοχή του Ακύλα με το τραγούδι «Φέρτο». Ο Έλληνας καλλιτέχνης θα εμφανιστεί τέταρτος κατά σειρά, προσπαθώντας να εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό του Σαββάτου. Χθες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα στη σκηνή της διοργάνωσης, με την ελληνική συμμετοχή να αποσπά θετικά σχόλια για την ευρηματικότητά της με την αισθητική του video game, καθώς και τα visuals και ρεαλιστικά props σε συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα. Η απόψινή βραδιά αποκτά έξτρα ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Ευρώπη θα υποδεχθεί ως guest star τη Βίκυ Λέανδρος, η οποία θα παρουσιάσει μια νέα διασκευή της διαχρονικής επιτυχίας La Mue Bleue. Το τραγούδι είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1967, όταν ήταν μόλις 15 ετών, αφήνοντας ιστορία στο διαγωνισμό. Η ΕΡΤ μεταδίδει ζωντανά τον πρώτο και το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision σήμερα και στις 14 Μαΐου, καθώς και το μεγάλο τελικό το προσεχές Σάββατο. Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκονται η Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης. Τώρα, καλοκαίρι θυμίζει σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία στην Αττική να φτάνει ακόμη και τους 32 βαθμούς. Όπως τόνισε στο κανάλι 1 ο μετεωρολόγος Θεοφάνης Χατζηγρίβας, για αύριο Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει καλός με εξασθένιση ανέμων, ενώ από την Πέμπτη θα υπάρξουν περισσότερες νεφώσεις, βροχές αλλά και πτώση θερμοκρασίας στους 25 με 26 βαθμούς.
8: Κατά τη σημερινή ημέρα, αρκετή ζέστη, όλες οι περιοχές στα ανατολικά, δηλαδή Θεσσαλία, Αττική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική, Βορειοανατολική, Πελοπόννησος, θα είναι περιοχές που θα έχουν τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, καθώς σε τοπικό επίπεδο θα προσεγγίσουν ακόμα και τους 32, πιθανώς 33 και σε κάποιες περιοχές 34 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική, δηλαδή, παραδείγματος χάρη σήμερα, στα βόρεια τμήματά της, βόρεια-βορειοανατολικά τμήματά της, σε περιοχές όπως ο Μαραθώνας, παραδείγματος χάρη, θα προσεγγίσει θερμοκρασίες 30-32. 2 βαθμών Κελσίου για λίγο. Κατά την αυριανή ημέρα, να πούμε ότι η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, έτσι κατά 2 με 3 βαθμούς γενικά στη χώρα σου. Και στην Αττική αύριο θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Ίσως πολύ τοπικά πάλι στα βόρεια τμήματα να προσεγγίσει στους 30 βαθμούς. Και θα μας απασχολήσει λίγο περισσότερο η Πέμπτη. Δηλαδή, η Πέμπτη θα είναι η μέρα που θα έχει τη μεγαλύτερη αστάθεια. Στις θερμές ώρες θα αναπτυχθεί αστάθεια σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά και αρχικά από τη βόρεια χώρα. Θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή καταιγίδες με κάποιες εξάρσεις, δηλαδή δεν αποκλείουμε σε κάποιες περιοχές βορειότερα να έχουμε και κάποιες τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία κατά την ώρα του φαινομένου θα σημειώσει αισθητή πτώση. Η Αττική δεν θα είναι μέσα στις έντονες μπόρες, στις έντονες καταιγίδες, παρά μόνο τα βορειότερα τμήματά της, έτσι και κάποια λίγο πιο ορεινά τμήματα. Στις θερμές ώρες θα έχει κάποιες βροχές, πιθανώς και κάποιες μπόρες. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα σημειώσει και νέα μικρή πτώση.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης, στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου από όλους εμάς. Καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, κανάλι1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
9: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
10: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
11: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
10: Ορίστε.
9: Κανάλι 1. 90,4.

0: λέω κάθε φορά που μπαίνω για εκπομπή. Εμείς μόλις ήρθαμε, σας συναντάμε, γιατί οι περισσότεροι από εσάς ακούτε συνεχώς κανάλι 1 στους 94, είτε βεβαίως μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, από το κανάλι 1.gr. Εδώ λοιπόν συναντιόμαστε κάθε από μεσήμερο για περίπου 90 λεπτά, όσο διαρκεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας χωρίς τις καθυστερήσεις. Εμείς λίγο λιγότερο, όσο διαρκεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, για να συζητάμε, να σχολιάζουμε και να κυρίως να κριτικάρουμε τα θέματα του αθλητισμού. Πινελίες στα σπορ, η μακροβιότερη αθλητική παραγωγή της ελεύθερης ραδιοφωνίας, και ο Δημήτρης Παπαδάκης κοντά μας στις επιλογές της μουσικής, ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Καρίδης είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Τελευταίο διάστημα και δεν δίνουμε το Viber, που είναι πολύ χρήσιμο και εξυπηρετικό για όλους εσάς. 6951904904 είναι ο αριθμός που μπορεί να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Αν θέλετε να ακούσετε τον Γιώργο Καρίδη, 210-4224-443 έως και 46. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και Λουκάς Ιωαννόπουλος, παρέα σας στα μικρόφωνα μέχρι τις 4 παρά 5 περίπου, πριν παραδώσουμε σήμερα τη μέρα είναι.
1: Τρίτη ολημέρα.
0: Παραδίδουμε στον Αλεξάνδρο.
1: Τρίτη, 12 Μαΐου.
0: Πάει και ο Μάιος.
1: Άρα, φίλε, το περίμενα. Όχι, αλλά το περίμενα, δεν μπορεί να το λέγεις, αλλά το είπα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν καβατζάρεις το 15, μετά πας.
1: Τώρα ναι, καβατζάρεις το 15, μετά πας 20 του μηνός, πάει ο μήνας, τελείωσε. Φτάνει 30.
0: Πάει ο μήνας, τελείωσε. Κοίταξε, με τη λογική που πάμε και τρέχουμε εμείς.
1: Πάει και το καλοκαίρι, έρχεται το καλοκαίρι, φεύγει το καλοκαίρι.
0: Αν και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι, να δούμε Μουντιάλ. Περιμένουμε βέβαια καταρχάς πώς και πώς να δούμε τα παιχνίδια, τους τελικούς των τριών ευρωπαϊκών κυπέλων.
1: Καλά, αυτό πλησιάζει εσύ.
0: Ναι, και μετά να σου πω κάτι.
1: Τέλος του μήνα.
0: Το επόμενο ορόσημο, έτσι, το δικό μας, είναι η αρχή των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, που θα ξαναμπαίνουμε σε ρυθμούς μεταδόσεων.
1: Ναι, φίλε, σε ένα μήνα από τώρα.
0: Τι?
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ. 11 ναι. Ιουνίου.
0: Ναι, και σε κάτι περισσότερο από δύο μήνες θα ξεκινήσει επίσημα Ολυμπιακός, αν τερματίσει τρίτος και μπει στα προκριματικά του Europa League. 23 του Ιούλιο θα έχει παιχνίδι.
1: Ναι. 11 Ιουνίου, δηλαδή ξεκινάει, Ιούνιος είναι.
0: Είναι και μεγάλη διάρκεια φέτος.
1: Ρε φίλε, θυμόμουν πάντα Παρασκευή, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, πάνω από ένα.
1: Ναι, πάνω από ένα, βέβαια. Και γι' αυτό
0: ξεκινούν. Σε αυτό που λέει ο Βαγγέλης Δημήτρη, έχει δίκιο. Ξεκινούσαν τα Μουντιάλ με τους αγώνες της διοργανώτριας, γιατί τα δικά μας χρόνια, όπως μεγαλώσαμε εμείς με τα Μουντιάλ, ήταν μία η διοργανώτρια, μετέπειτα άρχισε και έσπαγε σε παραπάνω από μία, και τώρα έχουμε τρεις διοργανώτριες, ναι, Καναδάς, ναι. Είπα, Μεξικό. Λοιπόν, ξεκινούσε η διοργανώτρια πάντα Παρασκευή. Έτσι,
1: πάντα Παρασκευή, ναι. Πάντα. Τώρα ξεκινάει Πέμπτη, δηλαδή έχει Μεξικό, Νότια Αφρική. Πέμπτη, 11 Ιουνίου.
0: Τι ώρα?
1: Αν βλέπω σωστά, πρέπει να είναι στις 10 το βράδυ. Καλά, πάντα το βράδυ γινόταν η έναρξη.
0: Ναι, απλώς τώρα, ξέρεις, με τη διαφορά.
1: Διαφορά ώρα.
0: Διαφορά ώρα, θα ξενυχτάμε.
1: Φαντάζομαι ότι είναι ώρα Ελλάδας.
0: Το 10 ώρα, ναι, το 10 ώρα Ελλάδας είναι νωρίς το μεσημέρι.
1: Στο Μεξικό.
0: Θα έχει μάτς. Για κανένα κόπο εκεί πέρα, για δες το πρόγραμμα, να δούμε τα ξενύχτια.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 6 παρατέταρτο.
0: Πού?
1: Στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το πρωί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πόσο ωραίο, παιδάκι μου.
0: Είναι τώρα με μείον 8, ναι. Πες, ας πούμε.
1: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Λοιπόν, τι θες το πρόγραμμα.
0: Ναι, τις ώρες, ρε παιδάκι.
1: Λοιπόν, ώρες έχει. Λοιπόν, Πέμπτη 10 ώρα το βράδυ. Παρασκευή είναι 5 η ώρα. Κορέα, Τσεχία.
0: 5 η ώρα.
1: 5 η ώρα το απόγευμα, φαντάζομαι.
0: Το απόγευμα. Αυτό είναι πρωινό, δηλαδή. Εκεί. Ναι.
1: Περίμενε το πρωί. Ναι, περίμενε να το δω.
0: Μην πας με local times.
1: Ναι, περίμενε. Θα σου πω σε πάρα πολύ λίγο και τις ώρες Ελλάδας, σύμφωνα με μια εφαρμογή που βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι... Όχι, και αυτό είναι ώρες... Όχι ώρα Ελλάδας. Είναι 5 ώρα το πρωί. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, σε πολύ λίγο θα σου πω. Περίμενε, να το ψάξω. Με ευνηδιάζει, ρε Σιλουκά. Θα σου πω τις ομάδες. Θα σου πω τα ζευγάρια. Λοιπόν, Κυριακή, Πέμπτη είναι 11 Ιουνίου, Μεξικού, Νότια Αφρική. Παρασκευή πάμε τώρα. Έχει Νότια Κορέα, Τσεχία. Καναδάς,
0: λοιπόν,
1: Βοσνία, Αρζεγοβίνη. Έχει δύο ματσάκια την Παρασκευή.
0: Καλά το πες. 5 ώρα τα ξημερώματα Ελλάδας είναι. Λοιπόν, είναι.
1: 10
0: η ώρα Ελλάδας. 5 η ώρα, αφού εκεί πέρα.

0: Όχι, ρε, παιδί, ώρα, ρε.
1: Βέβαια, γι' αυτό σου λέω ότι θα έχουμε ξενύχτια. Λοιπόν, Παρασκευή είναι το εύκολο. Καθόμαστε και βλέπουμε Μεξικό-Νότια Αφρική. Καλό ματ. Οι Βορειανοί και οι Νοτιοαφρικανοί έχουν καλούτικη ομάδα.
0: Λένε και φούλα παιχνίδια.
1: Οι Βορειανοί είναι οι Γαρτίνοι Φαντασού που είναι από τι καλύτερε ομάδε. Έχουν προκριθεί αυτοί φέτο. Ναι, βέβαια. Είναι στο γκρουπ το πέμπτο. Λοιπόν, αμέσω μετά ξημερώματα, 5 η ώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδα, Νότια Κορέα, Τσεχία. Είναι Σάββατο. 10 η ώρα το βράδυ Καναδάς, Βοσνία, Ερτσεγοβίνη. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συνέχεια. 13 του Ιουνίου. 13 Ιουνίου.
0: Σάββατο. Είπαμε Πέμπτη Παρασκευή, ρε εσύ. Σάββατο είναι 13.
1: Ναι.
0: Okay.
1: 4 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Τρία παιχνίδια.
1: Είπα Παραγουάη. 7 η ώρα τα ξημερώματα Αυστραλία-Τουρκία. Το δεύτερο μήχρονο το δούμε στο σταθμό. 10 η ώρα Κατάρ-Ελβετία. Και σου έχω και καλύτερο. Σου έχω μάλλον και καλύτερα. Σας έχω. 14 Ιουνίου. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Αυτά το δούμε. Εντάξει.
1: Είναι
0: καλή ώρα. Μία η ώρα. Μία θα τελειώσει τρεις.
1: Μετά τέσσερις έχει ταξιδέψει.
0: Πάμε στις τέσσερις. Θα το πάμε σε ρίγη, κυρία
1: Αϊτή Σκωτία. Τώρα θα κάνουμε και επιλογή, ρε παιδάκι μου, που θα ξενυχτάμε.
0: Καλά, μωρέ, εντάξει.
1: Τώρα. Μετά έχει στις 8 Γερμανία Κουρασάο και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Περίμενε την Κυριακή 14 Ιουνίου έχει 1, 2, 3, 4, 5 παιχνίδια. 5 παιχνίδια.
1: 4 βέβαια.
0: Κάτσε, ρε, περίμενε.
1: Άστο, μην κοιτά. Είσαι.
0: Α, ναι, οκ.
1: Είσαι πολύ μπερδεγό.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
1: 14 Ιουνίου, τι μέρα είναι.
0: Κυριακή σου λέω, βρε. Ωραία. Καλά λέω, 4 παιχνίδια έχει, ρε, με τρελαίνετε.
1: 14 Ιουνίου.
0: Έχει 1 η ώρα τα ξημερώματα, ναι. Βραζιλία-Μαρόκο. Ναι. Έχει 4 η ώρα τα ξημερώματα, Αιτή-Σκωτία. Ναι. Έχει 7 η ώρα Αυστραλία-Τουρκία το πρωί. 8 η ώρα το βράδυ Γερμανία. Κουρακάο.
1: Κουρασάο.
0: Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Και 11 το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία.
1: Ποιο είπε στο πέμπτο παιχνίδι.
0: Ολλανδία-Ιαπωνία.
1: Όχι, το
2: τρίτο βασικό που διάβασα.
1: Γιατί
2: 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα είπα Αυστραλία-Τουρκία.
1: Αυστραλία.
2: Δεν το βλέπω αυτό.
1: Αυστραλία δεν υπάρχει, ρε παιδιά.
2: 7 η ώρα Σάββατο είναι αυτό.
0: Εγώ έχω μια εφαρμογή μπροστά μου.
1: Ας την εφαρμογή, έχω το επίσημο πρόγραμμα, ρε παιδιά.
2: Έχω ανοίξει στοιχηματικό site και τα βλέπω, γι' αυτό
1: σας
2: λέω.
0: Καθένας βλέπει διαφορετικά.
1: Να σας πω κάτι, μπορεί να μου πείτε αν έχει προκριθεί η Τουρκία στο παγκόσμιο.
0: Έχει προκριθεί η Τουρκία, δεν τρελαίνεις. Δεν έχει προκριθεί η Τουρκία.
1: Ωραία,
2: πότε έχω. Είναι Τουρκία-Παραγουάη 19 Ιουνίου.
0: Ναι, είναι Τουρκία-Παραγουάη, είπα και Αυστραλία στον ομίλο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, οπότε. Βλέπουμε διαφορετικά λοιπόν, προγράμματα.
0: Η ουσία
1: γιατί
0: είναι ότι θα πέσει πολύ ξενύχτη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί,
0: και σίγουρα θα κάνουμε επιλογές αγώνων.
1: Εσύ
0: το βλέπεις αλλού.
1: Οπότε, κοιτάξτε να δείτε τι σας ετοιμάζουμε. Αύριο το μεσημεράκι στο κανάλι 1.gr θα αναρτήσουμε αναλυτικά και σωστά, για να μην μπερδεύεστε από τα διάφορα site, μόνο στο κανάλι 1, αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Μουντιάλ από τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η εργασία που έχουμε για αύριο για την ιστοσελίδα μας, στο κανάλι 1.gr. Έχουμε πει τι ομάδα, τι ομάδες υποστηρίζετε.
0: Όχι, δεν έχουμε πει.
1: Ο Δημήτρης τι.
0: Συνήθως Αγγλία είναι, τι είσαι,
2: Αγγλία και Αργεντινή.
1: Μία, δεν μπορεί να.
2: Αργεντινή το
1: τέτοιο. Αργεντινή είσαι.
0: Εγώ. Κοίταξε, εγώ συνήθως τρεπεδάκι μου πάντα ήμουνα με τους Σκοτσίζους, δεν ξέρω γιατί από πιτσιρικά, αλλά θα σου πω τώρα μία άλλη επιλογή για να ανεβάσω και εγώ λίγο τον πύχη ψηλά. Εγώ θα πω τους Γάλλους. Εγώ πάω με τη Γαλλία.
2: Το οποίο το δίνουν. Η AI το δίνει πρώτο φαβορί.
0: Πρώτο φαβορί το δίνει. Κάτσε να σου πω και για τις
1: μαθητικές εταιρείες. Τι στοιχηματική είναι. Στοιχηματική είναι η AI.
2: Όχι, ρε.
1: Δηλαδή τώρα συγγνώμη ρε φίλε. Κάθεσαι Δημήτρη μου και πιστεύεις τι γράφει η AI για το ποιο είναι το φαβορί.
2: Πιστεύω. Τι δίνει φαβορί.
0: Τι δίνει. Τι
1: γιατί εντάξει. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στην AI.
0: Καλά ρε παιδάκι μου. Εντάξει τώρα ναι. Σαφώς δεν θα πούμε ότι.
1: Εγώ θεωρώ. Εντάξει, εγώ είμαι πάντα με κάποια νοτιοαμερικάνικη. Δεν έχω κάποια σταθερή ομάδα, από την αλήθεια. Είναι αλλού θα τις ζω όλες πρώτα. Ναι. Και θα
0: εγώ συνήθως έτσι πηγαίνω.
1: Αν θα είμαι Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη.
0: Α, πας από εκεί πέρα,
1: ναι, κάπως έτσι, ναι.
0: Ναι, πας από.
1: Εντάξει, πολλές φορές υποστηρίζω, ξέρεις, και καμιά Παραγουάη. Αλλά την Ουρουγουάη, λόγω του ότι είναι και φιλέλληνες. Και επειδή έχουμε τις σχέσεις και γενικά έχω και ανθρώπους που μένουν στην Ουρουγουάη, Έλληνες κτλ. Συνήθως είμαι και με την Ουρουγουάη.
2: Και 16 Ιουνίου μπαίνει και το Ιράν στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Θα μπει τελικά.
2: Έτσι είπαν ότι θα μπει τώρα.
0: Λοιπόν, περίμενε να σου πω τι δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Mm-hmm. Φαβορί δίνουν την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα σου πω και την απόδοση 5,5. Δεύτερη είναι η Γαλλία με 6,5. Τρίτη είναι η Αγγλία με 7. Ξεκινάνε τώρα Αργεντινή και Βραζιλία και μπαίνουν στο κόλπο με 9 απόδοση. Γερμανία, Πορτογαλία 13 απόδοση, Ολλανδία 20, Νορβηγία 25, Βέλγιο 35, Ελβετία 40, Κολομβία 50 και πάει λέγοντας μετά πιο κάτω. Mm-hmm. Νομίζω δεν έχει σημασία. Άρα οι τρεις πρώτες είναι Ισπανία, Γαλλία και Αγγλία. Mm-hmm. Καλά, εντάξει, σχετικά είναι όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, έτσι. Αυτό το οποίο βέβαια εμένα με χαλάει στο παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, το οποίο έρχεται.
0: Περίμενε, παιδιά, sorry που σε διακόπτω. Να πω και τους πρώτους σκόρερ που δίνουν. Λοιπόν, δίνει τον Εμπαπέ πρώτο με 7 απόδοση, τον Χάρι Κέιν δεύτερο με 8, τον Λιονέλ Μέση με 13 απόδοση και μετά πάει Χάλαντ, Διαμάλ και πάει λέγοντας.
1: Ναι, να σου πω κάτι, κοιτάξτε, ο Χάρι Κέιν σίγουρα θα τον έβαζα, αλλά το θέμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουν οι Άγγλοι. Δεν έχει θέμα.
0: Καλά, αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω. Πάντα είναι σύμφωνα και με την πορεία της ομάδας.
1: Έτσι ακριβώς. Η Γαλλία, ναι, θα προχωρήσει. Είναι, δηλαδή είναι πάντα μια σταθερή ομάδα. Εμένα λοιπόν, για να κλείσουμε προς το παρόν.
0: Αλλά
1: το
0: και
1: θέμα.
0: Το Μέση τώρα τρίτο, εντύπωση μου κάνει.
1: Του παγκόσμιου, φίλες και φίλοι, εμένα με χαλάει. Επειδή δεν είμαστε άλλη γενιά εμείς. Με χαλάει το γεγονός, δηλαδή τώρα βλέπω, ας πούμε, έχω μπροστά μου τους 12 ομίλους. Με χαλάνε τόσες πάρα πολλές ομάδες. Δηλαδή, μέχρι να φύγεις από τη μία αγωνιστική να πας στην άλλη. Έχει ξεχάσει, δηλαδή. Έχει ξεχάσει τι έχει γίνει.
0: Εγώ σκέφτομαι, ρε φίλε, τώρα και τους ποδοσφαιριστές που έχουν τραβήξει μια ολόκληρη χρονιά. Έτσι, το φορτίο αυτό με ευρωπαϊκά παιχνίδια, ειδικά ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Κοίταξε, όχι, εγώ θέλω για τους ποδοσφαιριστές, ίσως είναι καλύτερα γιατί.
0: Και μετά ξαφνικά θα ξεκινήσουν και προετοιμασία στο καπέλο.
1: Έχουν μεγαλύτερα κενά πλέον με περισσότερες ομάδες. Παναλαμβάνω, όσο παράξενο να μας ακούγεται σε εμάς, είναι 12 όμιλοι. 48 ομάδες. Είναι πάρα πολλές. Ναι. Είναι πάρα πολλές. Τώρα από τους ομίλους, εντάξει, πιο δυνατός όμιλος. Ναι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Πάμε στον όμιλο της Τουρκίας. Είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Μπορεί να μην είναι τα μεγάλα ονόματα, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας ισορροπημένος όμιλος. Δηλαδή, που μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, μέχρι τελευταία στιγμή αμύωτο το ενδιαφέρον. Σε αντίθεση, ας πούμε, η Γερμανία που είναι με Κουρασάο, Ακτήλε, Φαντασού και Εκουαδόρ. Εδώ πέρα σίγουρα η Γερμανία και οι Βορειανοί είναι τα φαβόρη.
0: Μια σχέση μπροστά. Θες να πούμε τους ομίλους.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό. Λοιπόν, πρώτος όμιλος, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Δεύτερος όμιλος, Καναδάς, Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ο Καναδάς είναι διοργανωτής, εντάξει. Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία. Τρίτος όμιλος.
0: Πολύ ισορροπημένος πολύ όμιλος, ρε. Πολύ ισορροπημένος.
1: Ναι, ναι, ναι. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία είναι ο τρίτος όμιλος. Ο τέταρτος, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Είναι πάρα πολύ δυνατός για μένα αυτός ο όμιλος. Γερμανία, Κουρασάο, Ακτήλε, Φαντοστού και Εκουαδόρ. Έκτος όμιλος. Και εδώ σημαντικά ισορροπημένες ομάδες. Ναι, γιατί πολύ. Και οι Ιάπωνες έχουν.
0: Φίλε, μην τους ξεγράφεις. Έτσι ακριβώς. Μην τους ξεγράφεις καθόλου. Έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Η Τινίση είναι από τις σταθερές δυνάμεις του αφρικανικού ποδοσφαίρου και είναι η Ολλανδία και η Σουηδία.
0: Ναι.
1: Έβδομος όμιλος. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Ναι. Εδώ πέρα υπάρχουν φαβόροι, εντάξει. Σίγουρα είναι το Βέλγιο και η Αίγυπτος.
0: Και η Αίγυπτος, ναι. Το Ιράν, βέβαια, μετά πολλά προβλήματα. Τέλος πάντων.
1: Το Ιράν, εάν δεν είχε αυτά τα προβλήματα, εντάξει, το βλέπα να πάει να δυσκολέψει. Νεοζηλανδούς δεν έχω δει.
0: Ούτε
1: να σας πω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι το μοναδικό νεοζηλανδό ποδοσφαιριστή που ξέρω είναι τον Στάμενιτς που παίζει πέρσι στον Ολυμπιακό. Και αυτός είναι δεύτερης τρίτης γενιάς το παιδί, γιατί Σέρβο, σέρβικη καταγωγή έχει. Όγδος όμιλος, Ισπανία, Κάπο Βέρδε. Το Κάπο Βέρδε είναι το πράσινο ακροτήρι. Που εκεί πέρα είναι πάρα πολλοί Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές, μάλλον που έχουν διπλή υπηκότητα. Σαουδική Αραβία και Ουρουάη. Εδώ πέρα, ας πούμε, η ματσάρα είναι το Ισπανία-Ουρουάη. Σαουδική Αραβία την αναλαμβάνει ο Δόνης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Για την επόμενη.
0: Ναι, την ανέλαβε, νομίζω. Ναι.
1: Ένατος όμιλος, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, Γαλλία με Σενεγάλη και Νορβηγία. Δεν είναι καλά παιχνίδια. Αδιαφιλούνται το φαβορί, βέβαια, για την πρωτιά τους Γάλλους. Δέκατος όμιλος, Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Εντέκατος όμιλος, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Δωδέκατος όμιλος, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμά.
0: Ρε φίλε, κατεβάζω να δω τους όμιλους. Ναι. Όχι, πολύ ρε.
1: Ναι,
0: πολύ όμιλοι, πολλές ομάδες. Δηλαδή εκεί που ήταν 8 οι όμιλοι, στο προηγούμενο Μουντιάλ το 2002, τώρα βλέπεις 12. Είναι 4 όμιλες παραπάνω. 4 όμιλες παραπάνω. Απίστευτο.
1: Και το, τώρα πάνω. Αυτό το οποίο μας λείπει εμάς, ως Έλληνες, ως ανθρώπους που ασχολούμαστε από αυτό το μετερίζει της αθλητικής δημοσιογραφίας με το ελληνικό ποδόσφαιρο, μας λείπει που είναι το Κουρασάο. Που
0: καλά,
1: είναι το,
0: κοίταξε,
1: το
0: άλλα δεδομένα.
1: Ναι,
0: είμαστε...
1: ρε παιδάκι μου.
0: Εσύ και άλλες προκρίσεις αυτές, τώρα είναι πολύ πιο εύκολες
1: δεν
0: προκρίσεις.
1: Δεν είμαστε εμείς.
0: Εντάξει, εμείς δεν είμαστε, θα βλέπετε άλλη ομάδα στην Ευρώπη.
1: Θα μου πεις τώρα, στο αντίστοιχο παραδείγματος χάρη δημοτικό ραδιόφωνο του Τωρίνο, τα ίδια θα λένε για την Ιταλία. Που το έχουν κατακτήσει κιόλας. Εμείς δεν το έχουμε κατακτήσει. Είναι η αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Οπότε...
0: Ρε φίλε, χίλια χρόνια θα ζήσεις.
1: Τι.
0: Σίμος, χτύπησε.
1: Έλα ρε Σίμο.
0: Γεια σου ρε Σίμο.
1: Τι κάνεις.
0: Άρχοντα.
1: Ιαπωνία, Τζαμάικα.
0: Μαχητική λέει
1: φύση Ιάπωνες. Μαχητική οι Ιάπωνες.
0: Επίσης σας πει κάποιος ρε φίλε για τις εμφανίσεις που έχουν βγει αυτή τη φορά.
1: Όχι, διάβασε το σωστά όπως το γράψει ο συνάδελφος. Για τις γαμάτες εμφανίσεις που έχουν βγει αυτή τη φορά. Ιαπωνία, Τζαμάικα παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραίο και αυτό. Ρε Σιμώ, να σου πω.
0: Μια Τζαμάικα, παραδείγματος
1: χάρη. Να σου πω.
0: Έτσι έχω δει, ρε φίλε τη εμφάνιση.
1: Να σου πω.
0: Έχεις δει εμφανίσει από
1: λοιπόν,
0: εκεί.
1: Λοιπόν, εγώ με τον Χατζηκοσταντή αναλαμβάνουμε, βάζουμε αύριο το πρόγραμμα του Μουντιάλ για όλους, να το έχουμε από τώρα. Αναλυτικά, ώρες, ομίλους και όλα τα υπόλοιπα στο site. Και επειδή, σ' αρέσει και είσαι ποδοσφαιρόφιλος, είσαι, και επειδή φαντάζομαι σε λίγο ξεκινάς και τη ροή στο κανάλι 1.gr. Βάλε μας καμιά εμφάνιση, κάνε ένα θεματάκι, ωραίες εμφανίσεις.
0: Έτσι.
1: Κάνε ένα special.
0: Τα ωραία αυτά που φτιάχνεις, ρε Σίμω.
1: Θέμα και για μας που σε αγαπάμε στο αθλητικό. Λοιπόν, Σίμος Πεϊμανίδης, στην Άλφος εδώ, δικός μας από το ειδησιογραφικό και βεβαίως ένας από τους ανθρώπους, τους αφανείς ηρώες της ιστοσελίδας της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Πάμε όμως σε έναν ήρωα, όπως κυριολεκτικά ήρωας, ο οποίος κάθε φορά περιμένει να διάσουμε εμείς στο στούντιο για να πει να οργανωθεί.
0: Πολλές φορές περιμένει από το παραθυράκι, κάνει, το κοράκι,
1: κάνει αυτό, σήματα απ' έξω, παιδιά, είμαι και εγώ εδώ πρέπει να πω δελτίο ειδήσεων και όλα τα υπόλοιπα.
0: Έρχεται χρόνο τώρα.
1: Θεόδωρος, Θοδωρής Αζωστόπουλος, αγαπημένος μας φίλος, στις 3 σύντομο δελτιάκι ειδήσεων και αμέσως μετά επανερχόμαστε εδώ γιατί έχουμε Super League σήμερα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα εξαόρουφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, νεκρό το ένα κορίτσι, σε κρίσιμη κατάσταση το δεύτερο. Για παρεμβάση στήριξη των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός τη μισθολογική και εργασιακή αναβάθμιση του νοσηλευτικού προσωπικού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα ξεκαθάρισε από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας, έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για 11 ληστείες τραπεζών και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται μεταξύ άλλων οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Τηθωρέα. 39 οι προσαγωγές για την επίθεση κατά φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 7 τραυματίες στο νοσοκομείο. Αθωώθηκαν οι 3 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ τον Οκτώβριο του 2020. Με αντίπεινα, εάν δεχτεί επίθεση, απειλεί τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, σκληρή απάντηση Τραμπ. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική, η άνεμη δυτική έως 5 κοφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινέλια στα σπόρο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1 90,4

0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής εδώ και σήμερα στο κανάλι 1 και τους 90,4 μεγαλύτερους, αφού ασχοληθήκαμε, έτσι πιάσαμε, μπήκαμε λίγο πρόωρα μες στο καλοκαίρι, ανέβηκε και η θερμοκρασία και μπήκαμε λίγο νωρίτερα στα του Μουντιάλ. Πάμε και στα της Σούπερ Λίγκας. Αύριο το ντέρμπι εδώ στο Καραϊσκάκι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και το ντέρμπι στην Τούπα, το ΠΑΟΚ. Καθοριστικά μάτς για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αλλά έχουμε σήμερα το απόγευμα στις 7 μάτς ζωής και θανάτου για τις ομάδες που δίνουν μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
1: Και φυσικά που υποδέχεται τον Πανσεραϊκό είναι παιχνίδι που όποια ομάδα κερδίσει, δηλαδή ειδικά ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έρχεται και από γκέλα, ήττα της από την Κηφισιά εντός έδρας, σίγουρα νομίζω θα είναι καταδικαστική ήττα για τον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη, όπως επίσης και για τον Αστέρα. Έτσι, αν ο Αστέρας κερδίσει, νομίζω ότι θα είναι καβάλα στο άλογο σε ό,τι αφορά την παραμονή.
0: Είναι τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, ναι, τον play-out, δηλαδή είναι η 8η αγωνιστική, όπως επίσης πολλά θα εξαρτηθούν και από το αποτέλεσμα του Πανετολικού με τη Λάρισα. Ο Πανετολικός, εάν νικήσει σήμερα και ειδικότερα αν θεί και να νικήσει το Αστέρας Πανσεραϊκός, θεωρώ ότι θα έχει σωθεί.
1: Εντάξει, ο Πανετολικός βέβαια έχει και ένα μαξιλαράκι των 6 βαθμών, αλλά από την άλλη σήμερα στην έδρα του, αν καταφέρει να κερδίσει, θα είναι η ομάδα η οποία κατά 90% θα έχει κλειδώσει την παραμονή. Όπως και η Φυσία και ο Ατρόμητος.
0: Αλλά η πραγματικότητα αυτό είναι ότι.
1: Και η Λάρισα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε σήμερα, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για τη Λάρισα.
0: Έτσι ακριβώς. Ήδη είναι τρεις πίσω από τον Αστέρα, δύο πίσω από τον Πανσεραϊκό η Λάρισα. Είναι η 8η αγωνιστική των play-outs. Η συνέχεια έχει το μεθεπόμενο Σάββατο 16 Μαΐου. Τι με επόμενο, το Σάββατο, το οποίο έρχεται, έχουν περάσει τις μέρες, είμαστε μεσοβδόμαδα. Το Σάββατο, Αστέρας Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Δηλαδή παίζουν οι τρεις, ας πούμε, που δίνουν μάχη με τις θεωρητικά, έτσι, με τις δύο σωσμένες ομάδες της Κηφισιά και τον Ατρόμητο και τον Πανετολικό που ενδεχομένως από σήμερα να αισθάνεται πιο άσχημα.
1: Πρόσεχε να δεις τι γίνεται τώρα. Παίζουν σήμερα. Το Σάββατο και την επόμενη Πέμπτη.
0: 21 Μαΐου. Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: 21 Μαΐου. Δηλαδή μέσα σε.
0: Δεν έγινε και το βάλανε Σάββατο, παιδί. Πέμπτη, 21 Μαΐου.
1: Ξέρω. Ναι, εκεί μένα μου κάνει εντύπωση. Όπως και σήμερα το κάναν Τρίτη. Βέβαια το κάναν Τρίτη, γιατί αύριο έχει τα παιχνίδια, τα play-off. Okay. Αλλά πάντα γίνεται μια μέρα πιο πριν. Αλλά το κάνανε Πέμπτη.
0: 21 Μαΐου. Ατρόμητος ΑΕΔΕΣ, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας.
1: Εντάξει, είναι ματσάρετερ, παιδί μου. Είναι παιχνίδια τα οποία σίγουρα η αγωνία χτυπάει κόκκινο. Επαναλαμβάνω ότι το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι γίνεται, γιατί είναι και οι δύο ομάδες που έχουν καίγονται για τους τρεις βαθμούς της νίκης. Στην Τρίπολη ο Αστέρας υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός ο οποίος βέβαια θυμάσαι που συζητάγαμε και λέγαμε ότι έχει πάρει τα πάνω του και ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει πορεία πρωταθλητισμού στον δεύτερο γύρο. Το τελευταίο διάστημα έχει κάνει αρκετές γκέλες, δηλαδή έρχεται από ισοπαλία με την ΑΕΛ εντός έδρας, χάνει με την Κηφισιά παρότι προηγήθηκε με 1-0, Κηφισιά το γύρισε και έχασε. Έχει κάνει κάποια στραβοπατήματα, από την άλλη όμως είναι η ομάδα που ενώ όλοι θεωρούσαμε πριν από περίπου ένα μήνα ότι είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για να υποβιβαστεί, ξαφνικά γύρισε διακόπτη και έχει καταφέρει πλέον να παλεύει στα ίσια για την παραμονή. Πολύ ωραία παιχνίδια, κοινή ώρα έναρξης βέβαια και στα τρία παιχνίδια, 7 η ώρα. Αστέρας Τρίπολη Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος Πανετολικός ΑΕΛ. Εγώ θα βάλω να βλέπω Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Δεν θα το λεπτό προς λεπτό, νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο εμένα τουλάχιστον μου κεντρίζει πιο πολύ το ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, αύριο, όπως είπαμε, ΑΕΚ Ολυμπιακός, αυτό είναι την

0: Κυριακή, ναι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Έχει ανάψει η μάχη πλέον, όχι του τίτλου, η ΑΕΚ το έχει πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Είναι αυτή η μάχη για την δεύτερη θέση. Εξηγούμε ότι η δεύτερη θέση οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και η τρίτη θέση στον αντίστοιχο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν είναι δεύτερος Ολυμπιακός, ενδεχομένως με τις ανακατατάξεις που γίνονται από την UEFA, την ανακατανομή των ομάδων σε σχέση με το ποιοι κερδίζουν εξόδους από τα πρωταθλήματά τους, από τις κατακτήσεις των τριών ευρωπαϊκών τροπέων κτλ., ο Ολυμπιακός μπορεί και να μπει και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
1: Ναι. Εντάξει, πήγαινε σιγά σιγά. Ναι. Ο Ολυμπιακός θέλει αύριο τη νίκη, έτσι, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, μια δυσαρέσκεια. Πιο πολύ όχι βέβαια για την εικόνα του Ολυμπιακού, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Όσο για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να στείλει στο πλεκτό εύκολα, δεν βρίσκει εύκολα τον γκολ ο Ολυμπιακός. Και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και για τον Ελκαμπή.
0: Θα πω το εξής. Μάλλον θα πω, θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και χθες. Για μένα κακός και κακός βάζω οποιοδήποτε στο κάδρο, ακόμα και μέσα από την πλευρά του τύπου ή φιλάθλοι, τον Ελκαμπή, το ένα, το άλλο.
1: Ναι. Ο Ελκαμπή κάνει τη δουλειά. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν μπορεί ένα παίκτη συνέχεια να κουβαλάει το βάρος αυτό ότι μόνο εγώ θα σκοράρω.
0: Ούτε πρέπει να βρίσκει κάποιον. Θα βγάλουμε άχρηστο τον Ελκαμπή, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού, έχει προσφέρει τα βασικά. Και να σου πω κάτι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και ο Ολυμπιακός και επικοινωνιακά, και κυρίως μέσω του Κώστα Καραπαπά, που δεν είναι έτσι και ένα στίγμα, η ανάλυση που κάνει ο Κώστα Καραπαπά σήμερα στα social media του, στα story, είναι αυτό. Στήριξε κυρίως στον Ελκαμπή. Χαρακτηρίζει το λιοντάρι του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η πράγματα. Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να βγάλεις άχρηστο έναν παίχτη που όποιον βρίσκει στο διάβα του τον έχει φιλοδωρήσει με γκολ. Ότι είναι ντεφορμέ, ίσως να μην είναι στην καλύτερη του κατάσταση, αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Όπως επίσης είπα και χθες ότι το να χάσει ένα προβάδισμα Ολυμπιακός δεν είναι φεδάκι, η καταστροφή του κόσμου. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ στον Ολυμπιακό είναι μια στάση αναμονής κυρίως αυτές τις ημέρες για να τελειώσει το πρωτάθλημα, να διεκδικήσει η ομάδα αυτό την δεύτερη θέση που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή πρέπει να στραβοπατήσει και ο ΠΑΟΚ, αν πεις ότι κερδίζει ο Ολυμπιακός και τα δύο παιχνίδια, και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, που είναι παιχνίδια ιδιαίτερου γοήτρου για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν είναι τυχαίο ότι προχθές, με το που τελείωσε το μάτς, ο κόσμος έμεινε, χειροκρότησε την ομάδα και μάλιστα τραγούδησε και το συνθηματάκι αυτό για, που κατέκτησε ο Ολυμπιακός μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, το Ευρωπαϊκό, δείχνοντας στους παίκτες ότι θέλουν και νίκη μεθαύριο αύριο με τον Παναθηναϊκό, αλλά να πάνε να κερδίσουν και μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Την πρωταθλήτρια Ελλάδας, την ΑΕΚ. Τώρα για την επόμενη μέρα, πάμε να περιμένουμε από εβδομάδα. Το έλεγα και χθες, το είπα και σήμερα το πρωί και στον Γιώργο Σαραντάκο, το λέω και εδώ μέσα από τη δικιά μας εκπομπή. Από εβδομάδα θα αρχίσουν οι συζητήσεις, θα κάτσουν στο τραπέζι η διοίκηση, οι προπονητές, γιατί πώς θα γίνει ο σχεδιασμός της ομάδας της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θα εξαρτηθούν πάρα πολλά από τη διοργάνωση που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Από είναι χίλια δύο πράγματα τα οποία θα συνεκτιμηθούν. Οπότε ας κρατάμε αυτή τη στιγμή, ξέρεις, έτσι, ένα μικρό καλάθι. Όπως επίσης πολύ σωστά ο Ολυμπιακός χθες, με το που έσκασε το δημοσίευμα το ουκρανικό που έμπλεξε Ρεμπρόφ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για τον Ρεμπρόφ πόσο καιρό λέμε.
1: Είναι Ελλάδα, το ξέρεις.
0: Ότι, πόσο λένε, ότι ενδεχομένως να ενδιαφερόταν ο Παναθηναϊκός.
1: Και ο Παναθηναϊκός το διέψευσε.
0: Και ο Παναθηναϊκός το διέψευσε. Πολύ περισσότερο βέβαια ο Ολυμπιακός, και μάλιστα με κουβέντα που έκανα χθες με πηγές μου, όχι απλά διέψευσαν τον Ρεμπρόφ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου έχουν αφήσει κανένα περιθώριο να κάνω δεύτερη σκέψη για θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Καλά, αυτό λογικό δεν είναι. Φυσιολογικό είναι. Ένα προπονητή ο οποίο έχει δώσει πολλά πράγματα στην ομάδα, και αυτό έχει πάρει βέβαια από τον Ολυμπιακό. Αλλά όσο μάλλον ο Χωσέλη Μεντιλίμπαρ, ο οποίο έδωσε κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει η ελληνική ομάδα στο μέλλον να το κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έχει βγάλει πιτσιρικάδε, έχει δώσει πρωτάθλημα, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Μεντιλίμπαρ. Και δεν ξέρω αν μπαίνει κάποιο στη διαδικασία να πει ότι αυτό ο προπονητή αύριο δεν θα είναι στον Ολυμπιακό. Τόσο εύκολα, έτσι και απλά.
0: Στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό.
1: Ρε παιδί μου, ναι, θέλω να σου πω, ότι από τώρα κάνουμε κουβέντα ότι ο Μεντιλίμπαρ θα προχωρήσει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν προκύπτει από πουθενά. Και το φέρνω στην κουβέντα γιατί είδες, κάνει και δημοσίευματα και από το εξωτερικό, αλλά διαβάζουμε όλοι και το τι γράφουν και στα φόρουμ και στα social media και κάτω από τα social media των αθλητικών μέσων ενημέρωσης οι φίλαθλοι, επειδή έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, δεν υφίσταται. Τουλάχιστον σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Εγώ στέκομαι σε αυτά τα οποία μαθαίνω εγώ και σε αυτά τα οποία διαβάζει ο κόσμος αλλού. Τώρα, όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι,
1: περίμενε, στα μεταγραφικά, και αυτό σίγουρα είναι ένα σενάριο το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο στέκει ή όχι, αλλά ακούστηκε το όνομα του Γκαρσία ως μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, βέβαια. Ναι, σε φνιδιάζω. Okay.
0: Δεν με φνιδιάζεις. Α, δεν βλέπω κόσμος. Αυτό θα σου έλεγα. Θα βλέπεις και θα δεις ότι όπου υπάρχει ο ΠΑΟΚ θα δεις από πίσω το όνομα του Ολυμπιακού. Όπου δεις του Ολυμπιακού θα δεις του ΠΑΟΚ. Όπου Παναθηναϊκό. Είναι η εποχή που αρχίζονται και διοσυχετεύονται τέτοιου είδους πληροφορίες προκειμένου, πώς λένε, Βαγγέλη, ο ένας να μπαίνει στην διαδικασία με τον άλλον.
1: Λοιπόν, χτύπησε και ο Μιχάλης ο Μουσελής, ο οποίος, βέβαια, καλησπέρα Μιχαλιό, έχει ένα πρόβλημα, λέει, με το κινητό και με το Viber και δεν μπορεί να μας στείλει μήνυμα εδώ στο κανάλι. Το στέλνει σε μένα και το μεταφέρω κάτω τα χέρια από Μεντιλίμπαρ και LKB. Εντάξει, φαντάζομαι η πλειοψηφία φίλων του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα θέλει να περάσει, αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει.
0: Νομίζω και ότι προχθές αυτό βγήκε και από το γήπεδο και από το χειροκρότημα και από όλα τα υπόλοιπα.
1: Και από τον επίσημο Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, για να τρέξουμε, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε και σε συνεντευξούλες αμέσως μετά τις 3.30. Βγήκε αποστολή, αναμενόμενη απουσία του Ποντένσε. Το είπε και χθες δηλώσεις που έκανε στην Κοσμοτέ TV ο Μεντιλίμπαρ, ότι έχει διάσηση ο Πορτογάλος. Πιθανότατα θα τεθεί στη διάθεσή του για το παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην αποστολή. Δηλαδή με μία απουσία. Και δύο θα κοπούν αύριο από τους λεγόμενους μη κοινοτικούς. Αύριο βλέπω να κόβεται ο Μπρούνο και ο Κλέιτον. Και όσον αφορά τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ, Μουζακίτης αντί Ντάνι Γκαρθία. Και να σου πω και κάτι.
1: Yes.
0: Θεωρώ ότι μπορούμε να δούμε τον Μπιανκόν δεξιμπακ αύριο. Ναι. Και γι' αυτό, ας πούμε, του δώσει και χρόνο συμμετοχής και προχθές στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι φυσική θέση του Μπιανκόν. Αυτή είναι. Στα δεξιά. Okay. Μπορεί να αλλάξει εκεί πέρα, να δώσει και ανάσες.
1: Okay. Λοιπόν, μόλις πριν από λίγο μάθαμε και την αποστολή του Παναθηναϊκού.
0: Εδώ έχει πολλές απουσίες.
1: Ναι, πάρα πολλές. Το λέγαμε και χθες. Έτσι, 1, 2, 3, 4, 5 παίκτες. 5 παίκτες οι οποίοι βέβαια ήταν στα πλάνα του Ράφα Μπενίτε. Θα πω και πέρα για Βάιν, 4 Σισοκό. Νομίζω ότι okay, εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι στα πιτς. Λοιπόν, Κάτρι, Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασο και Πελίστρι δεν είναι στην αποστολή. Αναμενόμενο βέβαια, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Και έτσι ο Ράφα Μπενίτε θα προσπαθήσει με όσους παίκτες έχει να φτιάξει την καλύτερη ενδεκάδα για το αυριανό μάτς, που ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι αδιάφορος βαθμολογικά. Από εκεί πέρα όμως, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, σε ένα ντέρμπι αιωνίων δεν πάντα υπάρχει κίνητρο, δεν υπάρχει αυτό που λέμε αδιάφορος. Ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει αύριο τους τρεις βαθμούς της νίκης για πολλούς λόγους. Θέλει την νίκη για ψυχολογικούς λόγους, για να κάνει χαρούμενο τον κόσμο, για να κερδίσει τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Για χίλιους δύο λόγους, ο Παναθηναϊκός θέλει αύριο το τρίποντο και θα παρουσιαστεί δυνατός για να καταφέρει να πάρει την νίκη. Τώρα, σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα και το πώς σκέφτεται και τι πλάνο θέλει να παρατάξει αύριο ο Ράφα Μπενίτεθ, νομίζω ότι με τετράδα πάει και αύριο. Τριάδα στη μεσαία γραμμή, δηλαδή είναι 4-3-2-1. Θεωρεί ότι είναι πιο ορθολογικό, το είδαμε και στην Τούμπα. Να δούμε τελικά αν θα πάει σε ένα τέτοιο σχήμα αύριο στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια και στη σημερινή προπόνηση και θα έχουμε καλύτερη εικόνα για να την πούμε και αύριο για τους 11 που σκέφτεται να παρατάξει ο Ράφα Μπενίτεθ.
0: Να πούμε βέβαια ότι στο Καραϊσκάκη διαιτητής ο Μπρένοβιτς, Σλοβαίνος, γνωστή σφυρίχτρα, όπως γνωστή σφυρίχτρα στην Ελλάδα είναι και ο Γιαμπλόνσκι πλέον. Τους έχουμε μάθει όλους αυτούς τους ξένους διαιτητές. Ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει, φαντάζομαι, λίγο αργότερα την αποστολή του, ενώ η ΑΕΚ συνήθως δεν ανακοινώνει αποστολές για την αυριανή αναμέτρηση που θα γίνει στην Τούμπα. Μάτς του οποίου η ΑΕΚ δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά είπαμε, σε αυτά τα παιχνίδια, τα ντέρμπι, το ίδιο ισχύει και με το ΠΑΟΚ. Οι ομάδες έχουν, και είναι και πρωταθλήτρια, και αυτή από τη σειρά της θέλει να τελειώσει το πρωτάθλημα, και το ίδιο θα κάνει νομίζω και αύριο κόντρα στον ΠΑΟΚ, όπως φυσικά και την τελευταία αγωνιστική στο σπίτι της, όπου θα κάνει και την εφιέστα της. Δεν έχουμε μάθει, αύριο θα ρωτήσουμε τον Νίκο Σιφάκη να δούμε τι μαθαίνουμε για την εφιέστα της Ένωσης.
1: Βέβαια το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει επιστροφές και για τον Ρασβάλ Λουτσέσκου, δηλαδή επιστρέφει και ο Κουμάκης και ο Σάντσες. Προπονήθηκε κανονικά και έτσι είναι στην διάθεση του προπονητή τους. Καμαρά και Λόβρεν δεν θα μπορέσουν να δώσουν το παρόν στο αυριανό πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον δικέφαλο του Βορρά. Θα δούμε πολλά περισσότερα βέβαια και σημαίνει προπόνηση, η οποία θα ξεκινήσει στις 5 στη Νέα Μεσηβρία.
0: Λοιπόν, πάμε μια μικρή μουσική ανάσα για να έρθουμε με μπάσκετ. Γιατί αύριο έχει Ευρωλίγκα.
1: Yeah.
0: Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια.
1: Ναι, είναι το και... μοναδικό ζευγάρι που δεν έχει βγει.
0: Ναι. Και γίνεται χαμός. Ο χαμός του χαμού. Η Βαλένθια δεν θα αφήνει τον Γιαννακόπουλο να μπει. Ναι. Έκανε δημοσίευμα η Μάρκα. Απάντησε ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης στη Μάρκα.
1: Ναι.
0: Έχει μπόλικο έτσι story. Παρασκήνιο εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Πάμε λίγο μουσική να συγκροτηθούμε για να έρθουμε με μπάσκετ. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1 και τους 94.

0: Απλά από ότι έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη, αυτή την ώρα είναι για τα play-offs της Α1 πόλο των γυναικών. Πάω και Κλειφάδα είναι στο 8-9, στο τέταρτο οκτάλεπτο της αναμέτρησης και έχει μεγάλο παιχνίδι απόψε εδώ στον Πειραιά, στις 7.30 Εθνικός Άλιμος. Ο οποίος έχει κάνει τον break της έδρας του Αλίμου, έχοντας κρατήσει στο προηγούμενο παιχνίδι μέσα στο.
1: Πόσες νίκες είναι?
0: 11-8. Είναι στις δύο νίκες.
1: Δύο νίκες. Δηλαδή, αν κερδίσει τον Άλιμο τώρα, αύριο είπες, το παιχνίδι.
0: Σήμερα σε 7.30 και θα έχει πολύ κόσμο. Έχει αλλάξει τελείως ο Εθνικός γιατί έχει επιστρέψει. Τέλειωσε τη χρονιά της στο κολέγιο η Αριάδνη Καραμπέτσο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει αλλάξει και τελείως για το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Πάρα πολύ καλή η Αριάδνη. Και αύριο είναι τα δεύτερα παιχνίδια στα play-outs, το Ρέθυμνο Πάτρα και το Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολη. Παίζουν δηλαδή οι ομάδες που θέλουν να αποφύγουν τον υποβασμό. Στο Πόλο, από αύριο θα έχουμε αρκετά να πούμε, γιατί γίνονται ανακατατάξεις. Πανιώνιος ανακοίνωσε σήμερα, φεύγει ο Κώστας Ζήμου από το ανδρικό, θα φύγει ο Τάσος Παπαναστασίου από το γυναικείο και άλλα πολλά. Έφυγε ο Ολυμπιακός. Είναι στην Ιταλία, παίζει αύριο με την Μπρέσια, αλλά έχουμε και την Ευρωλίγκα αύριο. Αυτό είναι για το Lens Champions League του Πόλου των Ανδρών, το Μπρέσια Ολυμπιακός αύριο. Και αύριο, όπως είπαμε, Ολυμπιακός άνετος θα παίξει playoffs,
1: ναι,
0: στο στάδιο Νέας Κεφαλίας. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει την ευρωπαϊκή του ύπαρξη.
1: Ναι, ισχύει. Είναι και είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, γίνεται ένας χαμός. Και επικοινωνιακά και αγωνιστικά θα είναι ένα μάτς το οποίο είναι φωτιά. Είπαμε ότι η Βαλένθια υπήρξε μια σκέψη προκειμένου ο Δημής Γιαννακόπουλος να του επιτρέψει, η ισπανική ομάδα ζήτησε να επιτρέψει την είσοδό του στο παιχνίδι αυτό. Άναψε κόκκινο η Βαλένθια, είχαμε την απάντηση και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μάλιστα θα υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας στο αυριανό παιχνίδι. Είπαμε, είναι ένα παιχνίδι που δίνει πρόκριση, έτσι, σε ένα Final Four. Και είναι λογικό να είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα και από τις δύο πλευρές, αλλά και για τότε όσα έγιναν στην Ισπανία πριν από 15 μέρες.
0: Και επειδή έγινε και μεγάλη κουβέντα, ξέρεις, για τους διαιτητές. Ναι. Κάθε ομάδα που χάνει στο μπάσκετ είναι αυτόμορφη σε αυτό το άθλημα, ξέρεις. Μπορείς πολύ εύκολα να απομονώσεις τέσσερις φάσεις και να πεις έχω αδικηθεί, την ίδια στιγμή που η άλλη ομάδα να απομονώσει άλλες πέντε φάσεις και να πει εγώ αδικήθηκα περισσότερο. Να απαντήσει η άλλη ομάδα με έξι φάσεις και τρέχα γύρευε. Μια τέρμονη έτσι διαδικασία. Μάθαμε τους διαιτητές για το αυριανό παιχνίδι.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ στο μπάσκετ. Δεν καταλαβαίνω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι είμαι ποδοσφαιρικός. Έτσι, την υπομονή που έχουν οι ποδοσφαιριστές στις διαμαρτυρίες. Δηλαδή,
0: οι διαιτητές.
1: Οι διαιτητές είναι έτοιμοι να δώσουν αυτό τεχνική ποινή, ρε παιδάκι μου.
0: Οι
1: δηλαδή, υπομονή των μπασκετμπολιστών στο κομμάτι αυτό που διαμαρτύρονται. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ soft για να διαμαρτύρεις τον διαιτητή. Τώρα φαντάσου να νιώθεις την αδικία και να πηγαίνεις να λες ευγενικά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για στο ποδόσφαιρο δεν το έχουμε αυτό, ρε παιδί. Δεν το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή με το που θα διαμαρτυρηθείς λίγο παραπάνω, κατευθείαν τεχνική ποινή.
0: Στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ, ρε.
0: Στο μπάσκετ. Θα σου πω το
1: εξής. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά γιατί.
1: Δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί ο αθλητής, ρε παιδί μου.
0: Στο ποδόσφαιρο, Βαγγέλη μου, θα διαμαρτυρηθείς, μπορεί να μην διαμαρτυρηθείς καθόλου. Ή θα διαμαρτυρηθείς τώρα και μετά από 15 λεπτά. Γιατί μπορεί να περάσει 15 λεπτά να μην έχει φάουλ. Στο μπάσκετ.
1: Ρε στη φάση λέμε πάνω.
0: Στο μπάσκετ. Το, το οποίο είναι ένα άθλημα επαφής. Είναι ένα άθλημα στο οποίο.
1: Το ποδόσφαιρο δεν είναι άθλημα επαφής.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν έχει τόσα πολλά φάουλ. Και κυρίως τα αμφισβητούμενα είναι penalty offside. Εκεί. Μέχρι εκεί. Στο μπάσκετ, βλέπεις ότι μέσα στο καλάθι, μέσα στη ρακέτα, σε σπρώχνουν, με σπρώχνεις. Το θέμα είναι τι θα δώσει. Θα δώσει το επιθετικό που έχει προηγηθεί ή θα πάει μετά στο αμυντικό.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα γίνεται όλη η ιστορία. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι έχει τόσες έντονες διαμαρτυρίες και βέβαια έχουμε τις τεχνικές ποινές. Διαιτητές για αύριο. Ο Ρόμπερτ Λοτερμόσερ, ο Νταμίρ Γιαβόρ και ο Μίλαν Νέντοβιτς. Και μίλησε για τους διαιτητές ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Στην αναχώρηση πριν από λίγο του Παναθηναϊκού. Είπε Εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές. Έχουν κάνει καλές επιδόσεις. Ακόμα και σε παιχνίδια που κερδίσαμε, ακόμα και σε παιχνίδια που χάσαμε. Πρέπει να εστιάσουμε στο παιχνίδι μας. Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξη και είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε. Επίσης, η είδηση χθες, επειδή είχε υπάρξει μια έντονη, ας πούμε, κουβέντα μετά από κάποιες τοποθετήσεις που είχε κάνει συνάδελφος, νομίζω ο Βασίλης Παπαθεοδόρου,
2: στο SDNA,
0: στην τηλεοπτικά, για το αν θα δοθεί ή όχι, αν μπορεί να γίνει το Final Four στο ΆΚΑ κτλ. Ναι. Νομίζω ότι το ξεκαθάρισε ο ίδιος.
2: Υπήρχαν, λέει, τεχνικά προβλήματα. Τώρα τεχνικά προβλήματα θα μπορούσαν να υπάρξουν εκεί πέρα.
0: Ναι, και μάλιστα βγήκε νομίζω χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και το ξεκαθάρισε.
2: Ναι, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ναι, αυτά είναι αστειότητες, εγώ θεωρώ. Περισσότερο νομίζω ότι είναι επικοινωνιακό το θέμα. Και όπως είπαμε, έχει αύριο εκτός από την Ευρωλίγκα για αυτό το παιχνιδάκι.
2: Η ώρα το παιχνίδι αυτό αύριο, κατά σου πω σε λίγο, είναι 10 ώρα το βράδυ, έτσι, Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Νωρίτερα.
2: Ναι, έχει Κολοσσός Ρόδου, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. 5 ώρα.
0: Ναι,
2: για τα play-off της Στίχημαν.
0: Ναι, και είναι νωρίς γιατί αμέσως μετά έχει το παιχνίδι του μπάσκετ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για τους φίλους του Ολυμπιακού. Πάνε να δουν το παιχνίδι του μπασκετικού Ολυμπιακού. Είναι το, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο τελευταίο που θα δώσει η ομάδα στο ΣΕΦ πριν το Final Four, γιατί ναι, μετά ακολουθεί το Κολοσσός Ολυμπιακός στις 16 του μήνα, που θα το δουν μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα είναι στη Ρόδο.
2: Και μετά να πάει στο Καραϊσκάκι και να δει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Να δει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και αυτό.
2: Έγινε αυτή την ώρα.
0: Sold out. Όχι, θα έχει και sold out αυτή η αναμέτρηση.
2: Εσύ δεν είπαμε, για την μεταγραφή του Ματσάρη. Του Βάλτερ Ματσάρη στον Ηρακλή.
0: Ανακοινώθηκε. Έτσι.
2: Δεν ανακοινώθηκε ακόμα, αλλά σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που βγαίνουν προς τα έξω, είναι πάρα πάρα πολύ κοντά ο Ηρακλής.
0: Το λέγαμε πριν κάποια δεκαετία μέρες που συζητάγαμε. Δεν ήσουν να συγκεκριμένα, έκανε την εκπομπή με τον Κατσαφάδο. Ναι. Και λέγαμε αυτό, μας έκανε εντύπωση ο Ματσάρη.
2: Μα είσαι καλά τώρα, με τέτοιο βιογραφικό Ματσάρη. Μιλάμε τώρα ο άνθρωπος έχει κάτι σε πάγκο. Νάπολη, Ίντερ, Σάπτο, δηλαδή μιλάμε σε πολύ καλές ομάδες στην Ιταλία. Ξαφνικά ο Ηρακλής πάει να βάλει να πυροδοτήσει την βόμβα. Εντάξει, νομίζω ότι άμα κλείσει, σίγουρα θα είναι μια πολύ πολύ σημαντική προσθήκη στον πάγκο του Γυραιού, ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Το φοβερό ξέρεις ποιο είναι. Mm-hmm. Πατέρας του Ματσάρη, ξέρεις τη δουλειά έκανε. Ήταν φούναρης.
0: Ωραία, φίλε.
2: η μοίρα, έτσι. Και πάει δηλαδή τώρα στο, να υπογράψει το Ηρακλή. Ακριβώς.
0: Πέσαι να το Μονεβασιώτη.
2: Το Μονεβασιώτη. Ο οποίος έχει αλυσίδα αρτοποιείων. Φοβερό.
0: Φούρνος Βενέτη. Τώρα τα λέμε, εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι ούτε γκρίζα.
2: Πάντως, ναι, να πούμε ότι σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε ότι είχε γίνει μια πρώτη συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο ήταν πολύ ακριβό ήταν πολύ ακριβός ο Ιταλός τεχνικός, ζητούσε πάρα πάρα πολλά χρήματα, ήταν υπερβολικές οι απαιτήσεις του, οι οικονομικές. Παρ' όλα αυτά έγινε και δεύτερο ραντεβού και λένε ότι ήταν σε πολύ καλύτερο κλίμα. Να δούμε τελικά αν θα έχουμε γάμο σε αυτή την υπόθεση. Παραλαμβάνουμε, θα είναι πολύ πολύ σημαντικό ο Ματσάρη να έρθει στην Ελλάδα και ως όνομα, αλλά ότι θα δώσει πολλά πράγματα με την εμπειρία του στον Ηρακλή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε με ένα τελείως διαφορετικό θέμα και περίπου στις 4 παρα 20 παρα 4 θα πάμε στον περιβόητο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, είναι ο όμιλος του Εθνικού, όπου έχουμε αύριο την πέμπτη αγωνιστική, ένα μάτς σε κρεμότητα και δύο ακόμα πολύ μεγάλα παιχνίδια αύριο στις 4, Εθνικός Πύργος και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Καθώς θες, πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη φιλανθρωπικό παιχνίδι, το νούμερο 708 των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, στο Χαϊδάρι, με την ομάδα εκεί των παλεμάχων του Δάσου Χαϊδαρίου, για την ενίσχυση και την ευαισθητοποίηση για το σύλλογο γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες. Την πίστη, κανάλι 1, όπως πάντα, βρέθηκε εκεί. Αναλυτικά ρεπορτάζ οπτικοποιημένο στην ιστοσελίδα μας και στην, στο web TV, στη web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Και πάμε να ακούσουμε καταρχάς τι δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, ο κύριος Αντώνης Γλύκας.
1: Άλλη μια πολύ σημαντική εκδήλωση, άλλη μια πολύ σημαντική συμμετοχή των θρύλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, των βετεράνων του Ολυμπιακού, για ένα αγώνα για πολύ ιερό σκοπό. Ο σημερινός αγώνας γίνεται για το Ίδρυμα Πίστη παιδιών στα Ίσα, θα το πω, με καρκίνο. Αυτοί οι γονείς που κάνουν ένα τεράστιο αγώνα για τα παιδιά τους, και εμείς ανοίξαμε την αγκαλιά μας και βάζουμε το Σύλλογο Πίστη μέσα στην αγκαλιά μας, και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κόσμος ανταποκρίνεται για αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια και συνεχίζουμε αυτό το έργο των βετεράνων του Ολυμπιακού. Χαρήκαμε ιδιαίτερα που είδαμε τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αυγερινό, με αυτό το τεράστιο έργο που κάνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, και προηγουμένως στα αποδυτήρια είπε ότι χρειαστεί ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού να στηρίξει κάποιον άνθρωπο οτιδήποτε, θα είμαστε κοντά. Κοντά μας είναι ο Λεόνε, ο Δήμαρχος, ο κύριος Ελέκος του Χαϊδαρίου, και βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο και η Πρόεδρος του Συλλόγου Πίστης, κυρία Αναστασία Σταματέα. Και βέβαια και εσείς που είστε πάντα κοντά μας, να θυμίζετε και να δείχνετε στον κόσμο τι είναι αυτό που κάνουν οι βετεράνοι του ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού για στον υπαριθμό 708 αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
0: Λοιπόν, και εμείς έχουμε κοντά μας αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες, η Πίστη, την κυρία Αναστασία Σταματέα. Καλησπέρα, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και από μένα σε όλους και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα για την ευγενική πρόσκληση να είμαστε μαζί.
0: Να πω κάτι. Γίνεται ένα παιχνίδι, είτε με τον Ολυμπιακό είτε τον Παναθηναϊκό. Ή έρχεται ή πάει στο νοσοκομείο παιδών ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Το ζήτημα είναι το αποτύπωμα, όχι εκείνη τη ημέρα, αυτά τα οποία ακολουθούν, γιατί το σημαντικότερο για μένα είναι ότι αυτά τα μεγάλα αθλητικά brand name αναγκάζουν εμάς από την πλευρά κυρίως του αθλητικού ρεπορτάζ στην προκειμένη περίπτωση να σας δώσουμε βήμα για να μάθει περισσότερος κόσμος όλο αυτό το οποίο γίνεται. Ποιοι είστε, ποιος είναι ο σκοπός σας, ποιο είναι το έργο σας.
3: Ακριβώς. Το πιο βασικό λοιπόν σε τέτοια θηλυκά παιχνίδια, που δεν θα τα πω παιχνίδια γιατί αυτά είναι στήριξη, είναι χέρι βοήθειας και αγάπη πάνω απ' όλα, γιατί αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου δεν μπορείς να τα κάνεις.
0: Φιλανθρωπικές αθλητικές δράσεις.
3: Ακριβώς. Είναι η διάδοση του σκοπού. Μας βοηθάει το να διαδίδεται το όνομα του συλλόγου, να διαδίδεται το έργο μας, να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή όλο και με περισσότερο κόσμο που να στηρίζει τον αγώνα μας. Έτσι, όπως είπαμε και χτες, το ξαναλέμε και σήμερα, μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Mm-hmm. Έχουμε ανάγκη όλους εσάς.
2: Βέβαια είναι πολύ σημαντικό, φαντάζομαι, και για τις οικογένειες αυτών των παιδιών που βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες αγάπης και στήριξης, δεν είναι?
3: Βέβαια, η Πίστη, μην ξεχνάμε ότι μετράει μια πορεία 30 χρόνων και πλέον, από το 1993 έως σήμερα. Είναι ένα σύλλογος ο οποίος έχει φτιαχτεί από τους γονείς των ογκολογικών κλινικών του Αγίου Σοφία. Είναι αμυγός μόνο από γονείς παιδιών, έτσι δεν υπάρχουν φίλοι μέσα στο διοικητικό και μέσα στο σύλλογο, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάποιες παραπάνω συνθήκες νοσηλείας στα παιδιά μας, νοσηλείας νοσιατρικές, συνθήκες στήριξης μάλλον της νοσηλείας των παιδιών μας μέσα στις ογκολογικές κλινικές. Τοποθετώντας επαγγελματίες υγείας όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, βιολόγους μέσα στις ογκολογικές κλινικές, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τα μακροχρόνια θεραπείες των παιδιών και για την παραμονή των μακροχρόνιων πάλι και αισθημάτων των γονέων μέσα στο νοσοκομείο. Να βοηθάει το ιατρικό έργο με κάποια υλικά αναλώσιμα, και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν οι ιατροί και οι νοσηλευτές και είναι στο μέτρο του δυνατού και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, καθώς επίσης και να στηρίζει οικονομικά οι οικογένειες που έχουν ανάγκη.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για πάρα πολλά χρόνια, ακολουθώντας την ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, την πρώτη ομάδα, την επαγγελματική, κάθε χρόνο, λίγο μετά τα Χριστούγεννα, ανεβαίνουν στο Ελπίδα, ανεβαίνουν στο Αγία Σοφία. Και βλέπουμε αυτό, εγώ βλέπω δηλαδή από κοντά την αγωνία της μαμάς, του μπαμπά, όχι μόνο για την πορεία της νοσηλείας και τις προσπάθειες που καταβάλουν για τα παιδιά, αλλά είναι μια οικογένεια, δεν είναι όλες οι οικογένειες από την Αθήνα, μπορεί να έρθει η οικογένεια από τη Ξάνθη, είναι η οικογένεια από το Ηράκλειο, που κάπου πρέπει να μείνουν. Ένα παιδί, όσο καλός και να είναι και ο ψυχολόγος, αν δεν έχει τη μαμά ή τον μπαμπά στο πλευρό του, δυσκολεύεται. Ως εκ τούτου, αυτές οι οικογένειες μπορεί να αναγκάζονται. Έτσι δεν είναι τα πράγματα, κυρία Σταματέα. Να αφήσουν τις δουλειές τους και να ζήσουν δίπλα στα παιδιά.
3: Στην καθημερινότητά του και τη ρουτίνα, όταν νοσεί ένα παιδί, αυτό που λέμε είναι ότι νοσεί όλη η οικογένεια. Γιατί όπως και λέει, είπατε και εσείς και θα το επιβεβαιώσω και εγώ, οι θεραπείες αυτές δεν είναι διάρκεια μιας μέρας, μιας εβδομάδας, ενός μήνα, παίρνουν χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αφήσουν την καθημερινότητα πολλό δε

0: πίστη που βοηθούμε και όσο μπορούμε με αυτά τα οποία σας προείπα.
1: Και επειδή αναφερθήκατε στην κυρία Βαρδινογιάννη, που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια πάλι μέσα από αυτές τις δράσεις του Ολυμπιακού τη γνώρισα και βλέπα τον τρόπο. Όχι αυτό το οποίο φαίνεται στην κάμερα, αλλά όταν ερχόταν τους γονείς ή τα παιδιά, ή παιδιά τα οποία είχαν ξεπεράσει και ήταν πλέον μεγάλοι, δηλαδή παιδιά τα οποία μπορεί να ήταν 10 χρονών και τώρα είναι 25-30 χρονών και είναι επαγγελματίες, και πώς την πλησίαζαν, και ευτυχώς που υπάρχει συνέχεια και από την κόρη της και από την εγγονή της.
0: Βέβαια, μεγάλο και τεράστιο το έργο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, της Ελπίδας και του Συλλόγου Φίλων Παιδιών Καρκίνων Ελπίδα. Είναι τεράστιο το έργο, δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και ευχαριστούμε και ευγνώμονες της ΑΗ εμείς οι γονείς.
1: Παιδιά, ακούει την κουβέντα και ένας καλός φίλος, ο Γιάννης, ο οποίος δεν είναι απλώς καλός φίλος, είναι και ο υπεύθυνος τεχνικού τμήματος του σταθμού μας, περαστικά σε όλα αυτά τα παιδιά, στη μάχη που δίνουν, να επιστρέψουν γρήγορα σπίτια τους από έναν που πάλεψε την απλαστική ανεμία.
2: Είναι πολύ σημαντικό, σαφώς. Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχει απαραίτητη ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις νεοπλασματικές ασθένειες, ή υπάρχει ακόμα πράγματα που πρέπει να μάθουμε ως κοινωνία προκειμένου να αλλάξουμε πράγματα?
0: Κοινωνικό τώρα μοτίβο μιλάμε, γιατί ιατρικά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν είμαι γιατρός, δεν γνωρίζουν τις απαραίτητες γνώσεις. Ο καρκίνος μέχρι πριν, ο καρκίνος της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και έχει διαμφίσει η ενημέρωση προς το κοινό. Έτσι. Μπορούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό να το καταλάβουμε. Και σίγουρα για εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Έτσι. Πάντα.
1: Ναι.
0: Οπότε, αλλά ναι, θεωρώ μέσα σε αυτό το, επειδή ζω 13 χρόνια, σε όλη αυτή την κατάσταση, ότι βέβαια έχουν γίνει σημαντικά βήματα εξέλιξης και ενημέρωσης του κόσμου και της κοινωνίας. Έχει ανοίξει πλέον το θέμα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ βοηθητικός σε οτιδήποτε χρειαστούμε και εμείς, αν πίστη προσωπικά, μπορώ να πω ότι πάντα δεχόμαστε μεγάλες αγκαλιές, όπως ήταν και αυτή η χθεσινή η δική σας, η οποία υπάρχει χρόνια, και πάντα προς το καλύτερο.
1: Κυρία Σαματά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πω ότι για περισσότερες πληροφορίες www.piste.gr για τον κόσμο, για να βρει και τρόπους που μπορεί να βοηθήσει από οποιοδήποτε σημείο και αν μας ακούει, και κυρίως
0: και από έτσι, οποιοδήποτε μετερίζει.
1: Και από οποιοδήποτε έτσι, μετερίζει. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και όλοι μας, όλοι έχουμε ο ένας τον άλλον ανάγκη. Αυτό θα ήθελα λίγο να τονίσουμε στην εκπομπή σας, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και μαζί. Και σας ευχαριστώ προσωπικά και εσάς για την πρωτοβουλία και την ευαισθησία την οποία έχετε επιδείξει και χθες και σήμερα και κατά καιρούς που βρισκόμαστε παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση και η αγάπη και η στήριξή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, τη συνέντευξη, αν κάποιοι θέλετε να την ακούσετε και δεν την ακούσατε την αρχή, σε λίγη ώρα, λίγο αργότερα μάλλον, στο Mixcloud του σταθμού και αυτό μέσα από την ιστοσελίδα μας. Πολύ σημαντικά, νομίζω, πολύ πιο σημαντικά από αυτά τα οποία ξέρετε, συζητάμε για τους νικητές των γηπέδων, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι νικητές της ζωής. Και πολλές φορές και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και απώλειες και εκεί πέρα είναι πραγματικά που οι οικογένειες χρειάζονται περισσότερη στήρυξη. 13-11 ο ΠΑΟΚ το γύρισε στο παιχνίδι και έκανε ένα τη σειρά των play-offs στις γυναίκες. Πάμε όμως στα play-offs της γάμας νικής αύριο, ματσάρες.
2: Ναι,
1: ματσάρες και είναι τα πάντα ανοιχτά και περιμένουμε βέβαια να δούμε
2: αυτό
1: και θα
2: το
1: γίνει
2: φοβερό,
1: και στο
2: φοβερό, ότι φτάσαμε στην τέταρτη αγωνιστική, στον δεύτερο όμιλο, γιατί στον πρώτο όμιλο τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς έχουν κλειδώσει την άνοδο του Super League 2. Αντιθέτως, στον δεύτερο όμιλο γίνεται ακόμα ένας κακός χαμός. Δηλαδή, ο Άρης Πετρούπολης έχει 7 βαθμούς. Ο Πύργος με ένα παιχνίδι λιγότερο έχει 5 βαθμούς. Η Ζάκυνθος επίσης με ένα παιχνίδι λιγότερο έχει 4 βαθμούς. Και ο Εθνικός έχει 2 βαθμούς. Και απομένουν ακόμα 2 αγωνιστικές. Δηλαδή, μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή, έχουμε αύριο το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής και την Κυριακή έχουμε την 6η και τελευταία αγωνιστική, όπου θα μάθουμε τις ομάδες που θα σφραγίζουν τα δύο εισιτήρια για την Super League 2. Αύριο ο Εθνικός υποδέχεται τον Πύργο. Ο Εθνικός ακόμα και έτσι, ο Εθνικός που έχει 2 σοπαλίες και 2 ήττες μέχρι τώρα στα 4 παιχνίδια που έχει δώσει τα μπαράζ ανόδου, σίγουρα νομίζω ότι είναι ένας απολογισμός που, αν μου λέγανε πριν ξεκινήσω τα μπαράζ ότι ο Εθνικός τέταρτη αγωνιστική θα έχει 2 σοπαλίες και 2 ήττες, σίγουρα δεν το πίστευα με τίποτα. Τέλος πάντων, δυστυχώς είναι διαφορετικά παιχνίδια αυτά. Ο Εθνικός που είχε παρουσιάσει μια εξαιρετική εικόνα στην κανονική περίοδο και στα play-off,

0: Δυστυχώς, σε αυτά τα μπαράζ ανόδου έχει παρουσιάσει ένα σύνολο που νομίζω ότι όλοι ξεφιαστήκαμε με την ομάδα του Εθνικού. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ακόμα είναι μες στο παιχνίδι ο Εθνικός, γιατί αν καταφέρει υπό προϋποθέσεις να πάρει τα δύο παιχνίδια αύριο με Πύργο και την Κυριακή με τη Ζάκυνθο και εκμεταλλευτεί συνδυασμό αποτελεσμάτων, ο Εθνικός είναι ακόμα στο παιχνίδι για την άνοδο. Βέβαια, το κακό είναι, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση, πολύ μεγάλος προβληματισμός. Γενικά το κλίμα και η ψυχολογία δεν είναι καλή στην ομάδα του Εθνικού και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει τους περισσότερους να μην πιστεύουν ότι ο Εθνικός μπορεί ακόμα να καταφέρει να γυρίσει το διακόπτη και να διεκδικήσει μέχρι και την Κυριακή όσες ελπίδες έχει για την άνοδο.
1: Λοιπόν, αύριο είναι με Πύργο στο Μοσχάτο και μετά ταξίδι στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, τελευταία αγωνιστική με την Ζάκυνθο, εκτός έδρας. Επαναλαμβάνω, αν ο Εθνικός κάνει το 2-2, δηλαδή κερδίσει αύριο τον Πύργο και κερδίσει και την Κυριακή στην Ζάκυνθο, υπό προϋποθέσεις και με συνδυασμό αποτελεσμάτων, μπορεί και να πάρει το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στην Super League 2. Επαναλαμβάνω όμως ότι η εικόνα του Εθνικού σίγουρα δεν πείθει μέχρι τώρα ότι μπορεί η ομάδα να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη υπέρβαση και την πολύ μεγάλη ανατροπή. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Αύριο 4 η ώρα το παιχνίδι. Ο Εθνικός θα διεκδικήσει όσες ελπίδες έχει προκειμένου να καταφέρει να κάνει την υπέρβαση και να πάρει την άνοδο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει βέβαια και σε ό,τι αφορά το εξωαγωνιστικό κομμάτι. Στο Πύργος Ζάκυνθος υπάρχει πολύ μεγάλο ζουμί.
1: Μπορεί να τελειώσουν τα
0: παιχνίδια. Έχουν μπει πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι, καταλαβαίνεις. Έτσι και...
1: Έχουν από αναρτήσεις πολιτευτών, βουλευτών, αυτό δημοτικών συμβούλων, πιέσεις, ένθε και κήθεν. Δηλαδή και Πελοποννήσι και Πτανήσι. Αντιλαμβάνεστε ότι...
0: Πάντως, σύμφωνα με το ΚΑΠ, σύμφωνα αυτό με τον κανονισμό, και με αυτά που έχουμε δει βέβαια, και τον τραυματισμό του παίχτη του Πύργου, στο χθεσινό,
1: τη
0: Ζακύνθου, συγγνώμη, στο παιχνίδι της Κυριακής. Σύμφωνα με το ΚΑΠ θα τιμωρηθεί ο Πύργος με μηδενισμό στο παιχνίδι αυτό και μείον ένα βαθμό. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάει στους 4 βαθμούς ο Πύργος και στους 7 η Ζακύνθου.
1: Και τώρα κάτι το οποίο το συζητούσαμε την ώρα που ακούγατε εσείς, φίλες και φίλοι, το Δελτιάκι Ειδήσεων στις 3 με τον Θοδωρία Ζεσόπουλο, τον οποίο θα ξανασυναντήσετε στις 4. Σκεφτόμουν και έλεγα στον Βαγγέλη το εξής, ότι επειδή όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τους πανηγυρισμούς και τον τρόπο πανηγυρισμών που, και για να πω την αλήθεια, το πώς πανηγύριζαν οι παίκτες Ζακύνθου την ισοφάριση στον Πύργο απέχει παρασάγκας από το πώς πανηγύρισε ο σκόρερ της Ζακύνθου στο παιχνίδι εδώ στο Μοσχάτο, που δηλαδή
0: ήταν πολύ
1: το ότι δεν έπεσε ούτε χαρτάκι σε αυτό τον πανηγυρισμό με τον τρόπο, καταρχάς για μένα ήταν κόκκινη κάρτα.
0: Ένα το κρατούμε.
1: Για μένα ήταν κόκκινη κάρτα. Εντάξει,
0: συμφωνώ 100%.
1: Τελείωσε. Και αν όχι.
0: Δεν υπάρχει... τα γεννητικά του όργανα στον κόσμο. Τελείω και ήταν ο διτητή και μπροστά και
1: ναι, δηλαδή δεν υπάρχει έτσι. Αυτό. Ήταν, αλλά προσέξτε να δείτε, είναι και η διαφορά. Οι φίλοι του Εθνικού και πολύ σωστά έπραξαν. Εγώ προσπαθώ τώρα να με σκεφτώ 17-18 χρονών. Δηλαδή να πάω 40 χρόνια πίσω.
0: Δεν ξέρω πώς θα το,
1: το
0: διαχειριστεί.
1: Δηλαδή, ειλικρινά σας
0: μιλάω. Ρε παιδί μου, θολώνεις. Εκείνη τη στιγμή τρώει γκολ η ομάδα σου. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό
1: και το λέω με παιχνίδι, κάθε ειλικρινή. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω ούτε από τέτοιο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα με τη συγκεκριμένη. Προχθές ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν πανηγύρια, αλλά και πάλι. Και η κουβέντα που κάναμε με τον Βαγγέλη είναι το εξής. Βλέπουμε λοιπόν, τους διαιτητές έχουν οδηγία παγκοσμίως από αυτός ο κανονισμός, ο παγκόσμιος. Βγάζει ο παίχτης, λέει, την φανέλα. Τρώει κίτρινη κάρτα. Όχι, δεν φάει κίτρινη κάρτα επειδή έβγαλε τη φανέλα. Αν όμως πάει και προκαλέσει και πανηγυρίσει μπροστά από την εξέδρα της αντίπαλης ομάδας.
0: Βέβαια.
1: Για μένα κόκκινη κάρτα.
0: Συμφωνώ.
1: Κόκκινη κάρτα. Να τελειώσει αυτό το παράμεθι.
0: Συμφωνώ.
1: Να τελειώσει αυτό το παράμεθι. Κόκκινη κάρτα. Θες να πανηγυρίσεις. Πήγαινε στους φιλάθλους σου. Δεν έχεις φιλάθλους. Αγκαλιάσου με τους παίκτες. Άσε τον κόσμο στην ηρεμία του.
0: Συμφωνώ. 100%. Γιατί να σου πει κάτι όπως και να προκαλέσεις. Είτε λίγο είτε πολύ. Είτε θα πάει να βάλεις το χέρι και να κάνεις αυτή την κίνηση ότι μην μιλάει κανείς ή οτιδήποτε. Είναι εκείνη τη στιγμή, ρε παιδάκι μου.
1: Να γίνει κατανοητό ότι ο φίλαθλο θα πρέπει να τον σέβεσαι. Όπως είσαι εσύ,
0: έτσι,
1: αγαπημένε μου ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστα, βολιμπολίστα, οτιδήποτε, να σε σέβονται και εσύ να σέβεσαι τον φίλαθλο, ο οποίος έχει πληρώσει αυτό το λίγο. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο καθένας εγκέφαλος. Συμφωνείς, Μιχάλη?
2: Συμφωνώ, λοιπόν, βέβαια.
1: Εντάξει, κακός το να κυτρινίζεται για μένα αστείο, παιδί ο άλλος έβγαλε τη φανέλα, ότι την έβγαλε, ζεστάθηκε. Και να μην κυτρινίζονται, να μην κοκκινίζονται όσοι προκαλούν με τους πανηγυρισμούς. Να λυθούν μια και καλή όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε. Τώρα από εκεί και πέρα μου πεις, η FIFA έχει να λύσει τόσα προβλήματα. Σ' άκουγα χθες, έβλεπα το Tottenham Leeds, γίνεται πέναλτι. Ρε παιδιά, εάν αυτή η φάση γινόταν. Γίνει αύριο, προχθές που είχε και ενδιαφέρον, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και δεν δινόταν αυτό το πέναλτι.
0: Δεν το είδα.
1: Τι είπατε στο πόδι, ρε φίλε. Τι είπατε στο πόδι. Είναι πέναλτι.
0: Πήγε στο ΒΑΡ.
1: Βέβαια.
0: Πήγε στο ΒΑΡ, το είδε και δεν νομίζει.
1: Όχι, δεν πήγε. Δεν τον φωνάξαν καν.
2: Όχι, δεν του είπε ο βαρίστας ότι δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, ναι. Δεν φταίει ο διαιτητής. Ο διαιτητής δεν το είδε. Ο άλλος στο ΒΑΡ.
3: Τον καταπάτησε, όχι απλά ήταν πέναλτι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή δεν το πιστεύεις, λες δεν είναι δυνατόν, πρέπει να είναι στραβή. Δηλαδή ήταν, πρέπει να το δείχνουν στα μαθήματα που κάνουν στους διαιτητές αυτό το πέναλτι. Δηλαδή, εγώ τρελάθηκα, δεν το περίμενα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για ένα πέναλτι που μπορεί να κρίνει μια κατηγορία.
1: Η αλήθεια είναι, πάρε το βιντεάκι και άκου τη περιγραφή σου, το τι λες τη στιγμή που λέει παίζεται. Ναι, γιατί όλοι αυτό περιμέναμε, πότε θα πάει. Εγώ ξεπλάγει δηλαδή με την απόφαση αυτή. Τέλος πάντων.
2: Ναι, και όπως είπαμε, αυτό μπορεί να κρίνει μια κατηγορία. Γιατί θα πήγαινε διαφορά στους τέσσερις.
1: Δεν ξέρεις αν θα το βάζε, αλλά δεν του δίνεις και τη δυνατότητα.
2: Ναι, λέμε, αν το βάζε, ναι. Ουσιαστικά θα είχε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Πώς το λένε, παραμείνει στη θέση, τουλάχιστον θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες. Τώρα η διαφορά τους είναι στους 2 βαθμούς. Η West Ham έχει να παίξει πιο δύσκολα παιχνίδια, εκτός και Everton εντός. 2 ομάδες που παλεύουν για την έξοδό τους στην Ευρώπη. Ενώ η West Ham του Μαυροπάνου φιλοξενείται από την Newcastle και υποδέχεται τη Leeds. Αμφότερες είναι βαθμολογικά διάφορες, όσο μπορούμε να πούμε ότι είναι βαθμολογικά διάφορες ομάδες στην Αγγλία, γιατί είδαμε και χθες ότι η Leeds προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε στο γήπεδο απέναντι σε μια ομάδα που ήταν, που είχε άμεση ανάγκη των βαθμών, αλλά φαίνεται ότι τελικά αν η Tottenham δεν καταφέρει να μείνει στην κατηγορία, δεν θα το έχει καταφέρει, γιατί δεν μπορεί να κερδίσει την έδρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει κερδίσει τα 10 τελευταία παιχνίδια της στο νεόδμητο γήπεδό της από τις αρχές Δεκεμβρίου. Οπότε μια ομάδα παλεύει για τη σωτηρία της, όταν δεν μπορεί να μαζέψει βαθμούς στην έδρα της, δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή την υπόθεση της παραμονής. Η προπονητολογία σήμερα είναι πολύ στην Αγγλία, με τον Έντσο Μαρέσκα, τον πρώην προπονητή της Τσέλσι, όπως είπε και ο ίδιος σε συνέντευξή του, να είναι έτοιμος να επιστρέψει στην προπονητική, και μάλιστα με αναφορές στον Άγγλο ότι είναι ένας από ίσως ο κορυφαίος υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα στη Manchester City, αν αποφασίσει ο Καταλανός να φύγει το καλοκαίρι. Ο Γκουαρδιόλα, που θυμίζω, δεν έχει επιβεβαιώσει τα σχέδιά του, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2000. Ο Μαρέσκα έφυγε από την Τζέλση τον Ιανουάριο, μετά από διαμάχη με τους διοικούντες, κέρδισε 2 τρόπαια σε 18 μήνες στο Stamford Bridge και το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων μεταξύ άλλων. Και βέβαια είδαμε ότι έφυγε ο Μαρέσκα, η Τσέλσι δεν βελτιώθηκε, και μάλιστα σήμερα αναφέρεται ότι ο Τσάμπι Αλόνσο και ο Αντώνη Ραόλα, που κάνει εξαιρετική δουλειά στην Μπόρμουθ, είναι τα 2 ονόματα στην κορυφή υποψηφίων προπονητών της Τσέλσι μετά την απόλυση του...
1: Φωνάζει ο Παπαδάκης από μέσα η Λίβερπουλ.
2: Η Λίβερπουλ, εντάξει, η Λίβερπουλ Κοίταξε, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα μείνει ο Σλότ. Έχω την αίσθηση ότι έχουν γίνει συζητήσεις με τον Τσάμπι Αλόνσο. Δηλαδή, εγώ το βλέπω πιθανό ο Τσάμπι Αλόνσο τελικά να πάει στην, να πάει στη Λίβερπουλ. Αλλά ξέρεις τώρα, οι Άγγλοι δεν είναι και ξέρεις, η προτεραιότητά τους να διώχνουν προπονητές, αλλά νομίζω ότι η χρονιά της Λίβερπουλ είναι άκρως αποτυχημένη. Μια ομάδα πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, έμεινε έξω από όλους τους στόχους της. Επομένως, ίσως να χρειάζεται ένας νέος προσδιορισμός στην ομάδα, και το έμψυχο δυναμικό θέλει δουλειά, θέλει βελτίωση, ειδικά αμυντικά. Η Λίβερπουλ δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι οι ειδικούντες θα αποφασίσουν τελικά να αποχωρήσει ο Σλότ. Και νομίζω ότι ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ο ικανός αντικαταστάτης. Ήταν ένα δώρο αυτό από τη Ρεάλ να διώξει το Τσάμπι Αλόνσο και την επόμενη ομάδα που θα διαχειριστεί ο Τσάμπι Αλόνσο να δείξει εκεί πραγματικά πόσο σπουδαίος προπονητής είναι. Και νομίζω ότι και η φυγή του από τη Ρεάλ απέδειξε ότι τελικά δεν ήταν θέμα προπονητή. Η Ρεάλ πάει από το κακό στο χειρό. Βλέπουμε τι γίνεται με επεισόδια στα αποδυτήρια, με έναν που είναι αδύνατο να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Είναι πολύ άπειρος για να το κάνει αυτό. Επομένως, πολλές φορές οι ομάδες πληρώνουν αυτές τις κακές τους αποφάσεις να διώχνουν πολύ γρήγορα προπονητές που έχουν αποδείξει με τη δουλειά τους ότι πράγματι σε βάθος χρόνου μπορούν να τα καταφέρουν. Και βέβαια είχαμε και χτες το πρώτο ημιτελικό, μην το ξεχνάμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα παιχνίδια, και οικονομικά και πρεστής. Μιλάμε για τα play-off ανόδου από την Championship. Μετά το 0-0 στην έδρα της το πρώτο παιχνίδι, χτες κέρδισε στο Λονδίνο τη Millwall με 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό που θα γίνει στις 23 Μαΐου στο Wembley. 10 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία στο Wembley, η Hull επιστρέφει για να διεκδικήσει ξανά το εισιτήριο που οδηγεί στη μεγάλη κατηγορία. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν ένα χρόνο είχε σωθεί την τελευταία στιγμή από τον υποβιβασμό στη League One χάρη στην διαφορά τερμάτων. Σήμερα θα μάθει τον αντίπαλό της στο ζευγάρι ανάμεσα σε Southampton και Middlesbrough. Επίσης 0-0 είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι. Και βέβαια το έχουμε γράψει και στο site μας σήμερα για ένα τεράστιο σκάνδαλο πασκαριά στην Σεριά.
1: Καναλίνα.gr για να το διαβάσετε. Μιχάλη Κατσαφάδο, να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Αύριο πάλι, λίγο μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων που εκφωνεί καθημερινά στις 2 μέχρι τις 3:25 περίπου η Άννα Ζαντίδου. Αύριο βέβαια θα μας ζυπλούν, γιατί έχουμε και την απευθείας μετάδοση του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από τον Γιώργη Καρεσκάκη στις 7:30 το απόγευμα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Πάδα, και ήταν εδώ κοντά μας μπροστά από την κονσόλα του ήχου. Γιώργος Καρεσκάκης στη γραμματική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκοστάτης και ο Λουκάς Ιωφανόπουλος. Στην οργάνωση παραγωγής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος Σιφάκης. Ακούσαμε και Μιχάλη Κατσαφάδο. Έρχεται Θοδωρής Ασβεστόπουλος για το σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 4 και αμέσως μετά Γκροπλάν με τον Αλέξανδρο Ρίγα. Γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Μία 17χρονη έχασε τη ζωή της και μία συνομήλικη της είναι σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από τα ράτσα εκ του ορόφου στην Ηλιούπολη. Για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα ξεκαθάρισε από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Θα διερευνηθεί, είπε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Αυτοκτόνησε 56χρονο στην Κέρκυρα μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία. Στη φυλακή τρία άτομα για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Καλάνδρι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους οι κατηγορούμενοι. Για 11 ληστείες τραπεζών και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται μεταξύ άλλων οι εκτός συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Τηθωρέα. Ελεύθεροι 39 προσαχθέντες για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο 7 άτομα. Στον Υπηρεσιακό Υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλάντς παραπονέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις διαρροές για τον πόλεμο στο Ιράν. Για απόπειρα διείσδυσης Ιρανών ενόπλων σε νησί του κάνει λόγο το Κουβέιτ. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική, η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρήγας. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
7: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Grow Plan, ένα ταξίδι σε μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Στον ήχο σήμερα ο Δημήτρης Μορφέσης, και για το ξεκίνημα του σημερινού Grow Plan, ένα από τα μουσικά θέματα που έρχεται από το soundtrack του αριστουργήματος του Quentin Tarantino, Kill Bill. Μια από τις πιο επιδραστικές ταινίες των τελευταίων 25 ετών, σε δύο μέρη, το Kill Bill 1, το Kill Bill 2, και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Quentin Tarantino.

Ακούσαμε ένα από τα μουσικά θέματα από το soundtrack της ταινίας του Quentin Tarantino, Kill Bill, εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000. Να πάμε πίσω στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 50, εκεί που ο Τζιν Κέλι υπέγραψε μια από τις πιο λαμπερές σελίδες στην ιστορία του κινηματογραφικού musical.

Και φυσικά μιλάμε για το «Τραγουδώντας στη βροχή», έκανε πρεμιέρα στις 27 Μαρτίου του 1952. Μιλάμε φυσικά για το απόλυτο musical, μια ταινία που είναι πάντα μέσα στις λίστες με τις 5 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.

τραγουδώντας στη βροχή. Τζιν Κέλλι, Ντέπι Ρέινολς, Ντόναλντ Οκόνορ συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο τρίο με υπέροχα ανάλαφρα χορευτικά, με τραγούδια τα οποία, από τα οποία τα πιο πολλά προϋπήρχαν πριν τη δημιουργία του musical, γι' αυτό και δεν φιγουράριζαν στις λίστες υποψηφιότητων για τα βραβεία Όσκαρ. Τραγουδώντας τη βροχή, ένα musical που διαθέτει χαλαρή υπόθεση, εκπληκτικά χορευτικά όπως είπαμε και ξέχαστα τραγούδια. Ένα musical που θεωρείται ότι καλύτερο έχει βγάλει η βιομηχανία του Hollywood, απαλλαγμένο από τη σύμβαση της μεγαλοπρέπειας, της θεατρικότητας και της ευρωπαϊσούσας προκύσης, όπως το ζητή, το ωραία μου κυρία ή το ένας Αμερικανός στο Παρίσι που προϋπήρχε. Το τραγουδώντας τη βροχή διαθέτει μια χαλαρή υπόθεση, τα εξαιρετικά χορευτικά και τα τραγούδια, αλλά και μια συνεφήλη υποπλοκή. Αφού ο βασικός σεναριακός άξονας περιστρέφεται γύρω από τη μετάβαση του βοβού στον ομιλούντα κινηματογράφο. Πολλά τα ατού της ταινίας. Θα μείνουμε στην εμβληματική σκηνή όπου Τζιν Κέλλι χορεύει και τραγουδάει στη βροχή και χωρίς να το ξέρει γράφει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του σινεμά.

Το τραγουδώντας στη βροχή του 1952 είναι αυτό που λέμε το απόλυτο σινεμά. Είναι μια ταινία που γυρίστηκε γρήγορα, χωρίς μεγαλόπρεπα σκηνικά και ακριβά κοστούμια, αλλά διακατέχεται ακριβώς γι' αυτό από την απόλυτη ελευθερία που αποπνέει ο αυτοσχεδιαστικός ίστρος των δημιουργών του.

Ακούσαμε το βασικό θέμα του τραγουδώντας στην προχή σε μια από τις δεκάδες επανεκτελέσεις εδώ από Συμφωνική Ορχήστρα. Να πάμε τώρα σε εκείνη την εμβληματική σκηνή, σε εκείνη την εμβληματική σκηνή που έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία του σινεμά, με τον Τζιν Κέλι να τραγουδάει στην προχή. 1952 η original εκτέλεση, Τζιν Κέλι, Singing with the Rain.

Είστε πάντα συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Ο Αλέξανδρος Ρήγας επιμελείται και παρουσιάζεται εκπομπή Grow Plan κάθε Τρίτη από τις 4 έως και 5 το απόγευμα, με μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, τη τηλεόραση και το θέατρο. Απολαμβάνουμε τον ανεπανάληπτο Τζιν Κέλι στο απόλυτο musical όλων των εποχών, τραγουδός στη βροχή 1952.

Singing in the Rain, Gene Kelly, σε ένα musical το οποίο βάσει τις πολλές αρετές του, κυρίως σε γεγονός ότι δεν προέρχεται από κάποια πρώτερη θεατρική επιτυχία, αλλά φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε εξ αρχής για την κινηματογραφική οθόνη. Singing in the Rain, μια ταινία που στις λίστες όλων των έγκυρων κινηματογραφικών κριτικών ή θεωρητικών του κινηματογράφου είναι πάντα μέσα στις 5 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Πολλοί κριτικοί δε την έχουν στο νούμερο 1. Από την ίδια αριστογηματική ματιά του Gene Kelly, το 1952, από το Singing in the Rain, ακούμε το Good Morning με τον Gene Kelly, την Debbie Reynolds και τον Donald O'Connor.

Sing with the Rain 1952, Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor. Το Good Morning, ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια μέσα από αυτή την εξαιρετική εμπειρία. Δεν είναι πια ταινία το Sing with the Rain, είναι πραγματική εμπειρία. Εννοείται σε όλους τους συνεφίλοι της νεότερης γενιάς υπάρχει από μας μια γλυκιά προτροπή να ζήσετε αυτή την εμπειρία του Sing with the Rain. Το Sing with the Rain γνώρισε πολλές μεταφορές σε θεατρικές σκηνές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Θα μείνουμε σε μια ιδιαίτερως επιτυχημένη το 2012. Sing with the Rain, όπως το ακούγαμε στις σκηνές του Λονδίνου το χειμώνα του 2012.

Πάντα εδώ στο 90,4 στο κανάλι 1, ο Αλέξανδρος Ρήγας επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Γκροπλάν με μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Θα κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτό το εμβληματικό musical του 1952 με την εισαγωγή από την παράσταση του Λονδίνου το 2012, ένα από τα ωραιότερα ανεβάσματα στις θεατρικές σκηνές του συγκεκριμένου κινηματογραφικού musical. We'll be right back.

Άκουσαμε την έναρξη, την εισαγωγή από την θεατρική μεταφορά στο Λονδίνο το 2012 του musical του 1952, Singing in the Rain. Να μείνουμε σε αναφορές στην δεκαετία του 50, σε μια από τις κινηματογραφικές επιτυχίες, πάντα μέσα από το χώρο του musical. 1957, η Ρίτα Χέινγκουορθ, ο Φρανκ Σινάτρα και η Κιμ Νόβακ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να υπογράψουν την ταινία Παλτζόε.

Το Μπαρτζοέ είναι μια από τις εμπορικές επιτυχίες του 1957. Ο Φρανκ Σινάτρα, από τις λίγες φορές που ήταν δεύτερο όνομα στους τίτλους μιας ταινίας, μιας θεατρικής παράστασης, η Ρίτα Χέινθ είχε εδώ το πρώτο όνομα στις αφίσες της ταινίας. Σε ένα ευχάριστο ανάλαφρο musical που κρατάει τις καταβολές του στο θέατρο της δεκαετίας του 40, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά το Παρατζοέ, με πρωταγωνιστή τον Τζιν Κέλι.

Frank Sinatra λοιπόν στο Παλτζόια του 1957, μια ερμηνεία που του χάρισε και τη χρυσή σφαίρα πρώτου ανδρικού ρόλου. Παλτζόια, μια ταινία που είχε και 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ και μια ακόμα υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα.

Στο Παλτζοέ του 1957 φυσικά γράφτηκαν πρωτότυπα τραγούδια τα οποία ερμήνευσαν οι πρωταγωνιστές, κυρίως ο Φρανκ Σινάτρα. Είχε όμως και κάποια δάνεια από παλιότερες θεατρικές παραγωγές των δημιουργών, όπως αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. My Funny Valentine από την ταινία του 1957 Παλτζοέ, ένα τραγούδι που έρχεται από το 1937.

37 στο musical Babies in Arms. Εδώ το ακούσαμε όπως είπαμε στην διασκευή για τις ανάγκες της ταινίας Παλτζόι του 1957. Στο ίδιο musical ο Frank Sinatra τραγούσε ένα ακόμα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, The Small Hotel.

Ακούμε μουσικές και τραγούδια από την, από το κινηματογραφικό μου musical 1957 Παλτζοέ. Θα μείνουμε στη Ρίτα Χέιγουορθ που ήταν το πρώτο όνομα στην ταινία. Ρίτα Χέιγουορθ που είναι πια στην δύση της εκρηκτικής της καριέρας. Ρίτα Χέιγουορθ που έχει τραγουδήσει έστω και ντουμπλαρισμένη σε πολλές από τις ταινίες του 40 και του 50 αλλά και το τέλη της δεκαετίας του 30. Μια εκρηκτική προσωπικότητα, μια από τις ωραιότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από το σινεμά. Εδώ τραγουδάει το Bewitched, ένα τραγούδι που ερμήνευσε για πρώτη φορά η Vivian Singal το 1940 όταν ανέβηκε στη σκηνή του Broadway για πρώτη φορά το Παλτζόε. Rita Hayworth, Bewitched, Παλτζόε 1957.

Ακούσαμε τη Ρίτα Χέιγουορθ, για να είμαστε πιο ακριβείς. Άκουσαμε τη Ρίτα Χέιγουορθ, ντουμπλαρισμένη από τη Τζοάν Γκριρ, μια τραγουδίστρια που ντουμπλάρισε πολλές φορές τη Ρίτα σε musical σε εκείνες δεκαετίες. Από το Παρτζόι, 1957, η ωραιότερη κατά πολλούς γυναίκα που πέρασε ποτέ από το σινεμά, έδωσε μια ιδιαίτερα αισθαντική ερμηνεία, το Big Whist, ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, έρχεται από την θεατρική μεταφορά, θεατρική μάλλον εμφάνιση της, του συγκεκριμένου musical το 1940. Αρκετά χρόνια αργότερα πέρασε στη δισκογραφία και με το Frank Sinatra. He's a fool and don't I know it.

Με τη φωνή του Frank Sinatra άκουσαμε το Big Witch, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τις ανάγκες του θεατρικού musical του 1940, Paul Joe, και ερμηνευόταν και στην κινηματογραφική μεταφορά της ταινία της παράστασης το 1957 με τον Frank Sinatra, τη Rita Hayworth και την Kim Novak. Να πούμε σε εκείνη την πρώτη παράσταση, επιστροφή στο θέατρο μετά από τον κινηματογράφο, 1940, όπου ανεβαίνει το musical Paul Joe, πρωταγωνιστές ο Gene Kelly και η Vivian Segal. Εκεί να ακούσουμε εκείνη την πρώτη ερμηνεία του Big Witch από τη Vivian Segal, πρωταγωνίστρια στην θεατρική εκδοχή, στο Broadway.

Και θα κλείσουμε και αυτήν εδώ την ώρα του Grow Plan με ένα μουσικό θέμα. Με μια διασκευή πάνω στο Manify Valentine, ένα τραγούδι που όπως είμαι ακουγόταν στο Παρατζόε, είχε τις ρίζες του στο musical του 1937 Babies in Arms, Miles Davis, My Funny Valentine. Και κάπως έτσι με το Miles Davis και το My Funny Valentine θα κλείσουμε και αυτήν εδώ την ώρα του Grow Plan. Εδώ στο κανάλι 1, στους 90,4, κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Ρήγας επιμελητή και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan με μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Από τον Miles Davis λοιπόν, και που διασκευάζει το εξαιρετικό Manify, My Funny Valentine. Πολλά σερδάμ στο My Funny Valentine, δύσκολα. Από τον Δημήτρη Μορφέση που επιμελήθηκε τον ήχο αυτήν εδώ την ώρα του Grow Plan. Και από τον Αλέξανδρο Ρήγα που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Μία 17χρονη χάσε τη ζωή της και μία συνομιλική της σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από τα ράτσα εκ του ορόφου στην Ηλιούπολη. Για διερεύνηση της υπόθεσης του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα δεσμεύτηκε στον Νίκο Δένδια, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα κόμματα διαμαρτυρίας δημιούργησαν πολλά περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Αυτοκτόνησε 56χρονος στην Κέρκυρα μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία. Στη φυλακή, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Βαλάνδρι. Οπλοστάσιο βρέθηκε στο σπίτι άνδρα που συνελήφθη στη Βόνιτσα μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για φραστική απειλή. Για περισσότερα κρούσματα χανταϊού, προειδοποιεί ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θα σταματήσουν 100% τον εμπλουτισμό ουρανίου, δεν βιαζόμαστε για συμφωνία, σημειώνει για το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες παραμένουν ανοιχτές παρά το κλίμα δυσπιστίας, είπε ο Μασούτ Πεζεσκιάν. Για απόπειρα διείσδυσης Ιρανών ενόπλων σε νησί του κάνει λόγο το Κουβέιτ. Λίγες αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
7: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
6: Ορίστε. Καλύτερα.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

όμως έχουν περάσει 18 χρόνια. Ήταν 12 Μαΐου του 2008. Your heart. Death Cab for Cutie κυκλοφορούσαν το έκτο στούντιο άλμπουμ τους Narrow Stairs και μέσα σε αυτό το άλμπουμ είχε ίσως το πιο γνωστό κομμάτι τους, ένα από τα καλύτερά τους, I Will Possess Your Heart. Πρώτο κομμάτι για απόψε εδώ στη Rock Zone. Καλησπέρα σε όλους. Γιώργος Παντριάρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στους 90,4. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber, studio@kanali1.gr τα δικά σας email. 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

κάθε μέρα έχουμε κάποια καινούργια πράγματα. Λίγα είναι η αλήθεια για απόψε. Κυρίως θα κινηθούμε στο παρελθόν, θα θυμηθούμε σπουδαία άλμπουμ και κομμάτια που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Το επόμενο όμως είναι καινούργιο. Ένα καινούργιο single από τους Block Party και το νέο τους άλμπουμ Anatomy of a Brief Romance, το οποίο θα έρθει το φθινόπωρο. Είναι το επόμενο άλμπουμ από το Alpha Games. 4 χρόνια είχαν να βγάλουν κάτι καινούριο οι Block Party. Και φυσικά έχουν και ένα καινούριο single. Είναι το Coming On Strong. Πάμε να το ακούσουμε. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί. Καλή ακρόαση.

Going Strong, το καινούργιο single των Block Party. Ένα νέο άλμπουμ που θα έρθει το φθινόπωρο. Φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από το πρώτο άλμπουμ των Pet Shop Boys. Το θρυλικό δίδυμο κυκλοφορεί ένα λεύκωμα με αφορμή τα 40 χρόνια που αναφέρεται στην οπτική του ταυτότητα και το πόσο επιδραστική μπάντα υπήρξαν και υπάρχουν βέβαια ακόμα οι Pet Shop Boys. Θα τους δούμε και το φετινό καλοκαίρι. Ένα coffee table βιβλίο, άλμπουμ, που υπενθυμίζει πόσο καθοριστική ήταν η Pet Shop Boys στη διαμόρφωση της σύγχρονης βρετανικής pop αισθητικής. 40 χρόνια από το πρώτο τους άλμπουμ, please.

κλασικό πια, Western Girls, από το πρώτο άλμπουμ των Pet Shop Boys. 1986, 40 χρόνια Pet Shop Boys. Και ένα καινούριο λεύκωμα 592 σελίδων. Μια οπτική αναδρομή στην ιστορία των Pet Shop Boys από το 1984 μέχρι το 2024. 22 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4 εδώ στη Ροξόνη. Πάμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε κάτι καινούριο από τους Beastie Boys, και έκανε την επανεμφάνισή του ο Mike D με ένα καινούριο single, το Switch Up. Στην παραγωγή οι δύο γη του, Skyler και Dave Diamond. Είναι η πρώτη μουσική που ακούμε από τους Beastie Boys μετά από περίπου μια 15 ετία. Πάμε να ακούσουμε το νέο single αυτό, Switch Up, Mike D.

καινούργιο σίγκλ του Mike D από τους Beastie Boys, Switch Up. Και πάμε για ημίωρο με τους Chemical Brothers και, και ένα κομμάτι τους από το παρελθόν, το Go, που γνωρίζει απρόσμενη επιτυχία. Ένα κομμάτι που, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε κυκλοφορήσει δεν πήγε ούτε στα 40 καλύτερα στη Βρετανία. Αυτή την εβδομάδα είναι στο νούμερο 22. Και αφορμή γι' αυτό στάθηκε μια σειρά με τη Charlize Theron στο Netflix, το Apex, δεν το έχω δει, όπου ακούγεται εκεί αυτό εδώ το κομμάτι. Chemical Brothers Go θα μας πάει μέχρι τις και μισή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Κάχαν, ο άνθρωπος που είναι νούμερο ένα αυτή την εβδομάδα στην Αμερική με το νέο του άλμπουμ. Μέσα από αυτό ακούσαμε το Doors και ανοίξαμε το πρώτο, το δεύτερο ημίωρο. Κατά κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. Yes.

άλμπουμ που εκτός από νούμερο 1 στην Αμερική είναι και νούμερο 4 στη Βρετανία. Πολύ καλά και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Καλή καινούργια δουλειά. Την Παρασκευή, άλλη μία μετά τους Μετάλλικα, μεγάλη συναυλία. Σημαντική, η Πάτι Σμιθ στο Λυκαβητό την Παρασκευή. Και ακούμε κομμάτια της από την σπουδαία της καριέρα από χθες και θα παίξουμε μέχρι την Παρασκευή αρκετά. Φρέντερικ για τη συνέχεια.

George Harrison είχε ξεκινήσει να γράφει αυτό το κομμάτι στα κατά διάρκεια της δημιουργίας του βίντεο κλιπ Cloud 9 το 1987. Που ακούσαμε εδώ από το τελευταίο άλμπουμ που ήρθε μετά το θάνατο του George Harrison, το Brainwashed, ήταν το τελευταίο σίγγλ που κυκλοφόρησε το όνομα του George Harrison σαν σήμερα 12 Μαΐου του 2003. Συνεχίζουμε μια σειρά από κομμάτια και άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Πάμε στο 1998 για το 5ο στούντιο άλμπουμ του Lenny Kravitz με τίτλο απλά 5.

1998, σαν σήμερα κυκλοφορήσε το 5 ο Lenny Kravitz, το 5ο στούντιο άλμπουμ του, I Belong To You. Ένα από τα κομμάτια που παίξαν πάρα πολύ και στο ελληνικό ραδιόφωνο φυσικά. Όπως και το Fly Away που στο τέλος χρονιάς του χάρισε το πρώτο του βραβείο Grammy, αυτό το τραγούδι. Και μένουμε ακριβώς την ίδια μέρα, το 1998.

8-12 Μαΐου, παρέα με το άλμπουμ του Lenny Kravitz, εκείνη την ημέρα κυκλοφορούσε και το version 2 των Garbage Special για τη συνέχεια.

Επανάσταση σαν σήμερα στο 1998 για δύο άλμπουμ, ένα του Lenny Kravitz και το version 2 των Garbage, ακούσαμε το special. Το οποίο μας φέρνει στα τελευταία 10 λεπτά. Πολύ ευχάριστα νέα από την πλευρά των Smashing Pumpkins, μια περιοδία που έχει πολύ ενδιαφέρον και τρέχει από την προηγούμενη χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι βραδιές A Night of Melancholy and Infinite Sadness, τα show του σχήματος του Billy Corgan με 60 μελή ορχήστρα που παίζουν το θρυλικό κλασικό άλμπουμ των Smashing Pumpkins. Ο Billy Corgan ανακοίνωσε ότι αυτό θα έρθει και στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν ημερομηνίες στην Βρετανία και στην Ευρώπη για αυτό το ιδιαίτερο live με ορχήστρα στο Melancholy and Infinite Sadness, που παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Λέτε να έρθει και στη χώρα μας. 1979 από εκείνο το θρυλικό άλμπουμ.

0: 1979, είναι από τα σύγκλη του σπουδαίου Melancholy. Και με αφορμή την είδηση ότι να ανακοίνωσε του Billy Corgan ότι το show που έτρεχε στην Αμερική, το A Night of Melancholy and Infinite Sadness, που παίζουν αυτό το άλμπουμ με 60 μιλή ορχήστρα, τέλος πάντων με ορχήστρα, θα έρθει και στην Βρετανία αλλά και στην Ευρώπη στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Για να δούμε. Λοιπόν, φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα καινούριο άλμπουμ. Δεν παίξαμε κάτι χθες στις νέες κυκλοφορίες. Ήρθε την Παρασκευή μας πέρασε. Είναι το καινούριο άλμπουμ των Broken Social Scene. Και θα ακούσουμε το Only the Good I Keep. Και θα πάμε με αυτό μέχρι το δελτίο, σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλα τα τελευταία νέα. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε εδώ πάλι στην δεύτερη ώρα.
1: Hey.

0: στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Μία 17χρονη χάσε τη ζωή της και μία συνομιλική της σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από τα ράτσακ του ορόφου στην Ηλιούπολη. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Νίκος Δένδια στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένεται απάντηση από την Ουκρανία. Πλήρη εφαρμογή του νόμου ζητούν οι Βρετανικές αρχές για τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 7 τραυματίες μία ημέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Στο νοσοκομείο 25χρονος Ιταλός με συμπτώματα χανταϊού για περισσότερα κρούσματα προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Θα σταματήσουν 100% τον εμπλουτισμό ουρανίου, δεν βιαζόμαστε για συμφωνία, σημειώνει για το Ιράν ο Τραμπ. Οι συνομιλίες παραμένουν ανοιχτές παρά το κλίμα δυσπιστίας, είπε ο Πεζεσκιάν. Το Πεντάγωνο έχει σχέδια και για κλιμάκωση και για απόσυρση, δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ, στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Τρίτη παρέτηση υφυπουργού από την κυβέρνηση Στάρμερ στη Βρετανία. 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε αγορά στο Πακιστάν. Λίγες αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη δυτική έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

καράφια των δισκοπολίων αυτές τις μέρες υπάρχει το νέο άλμπουμ των Black Keys με διασκευές, επιστροφή στην blues rock φόρμα. Επιστροφή στις ρίζες για το ντουέτο των Black Keys. Εδώ είμαστε στο 2014 για το 8ο στούντιο άλμπουμ τους, το Turn Blue. Dance all night, cause people that don't wanna be long. Και το Weight of Love που άνοιγε εκείνο το άλμπουμ και ήταν και ένα από τα δύο σίγγλ εκείνης της δουλειάς. Είχε παραξενέψει πολλούς. Μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη στροφή στον ήχο τους, οι Black Keys τότε. Ήταν σαν σήμερα, το 2014.

αρχίζει λοιπόν από το παρελθόν 2014, σαν σήμερα από το Turn Blue. Ακούσαμε το Weight of Love, πρώτο κομμάτι για τη δεύτερη ώρα. Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. 10 λεπτά μετά τις 6. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber Studio, κανάλι 1.gr, τα δικά σας email. 210-42-24-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Και από τις 12 Μαΐου του 2014 στις 12 Μαΐου του 2018 για το 28ο single του Nick Cave και των Bad Seeds από το album Dig Lazarus Dig, ήταν το single More News From Nowhere, μια αναφορά στην νουβέλα News From Nowhere του William Morris. Ακολουθεί λίγο την Οδύσσια, με διάφορα εναλλαγμένα τα ονόματα και όλα αυτά. Ένα ωραίο single από εκείνο το άλμπουμ του Nick Cave και των Bad Seeds που κυκλοφόρησε σαν σήμερα.

Johnny Cave και η Bad Seeds, More News From Nowhere, ένα σύγκλο που κυκλοφορήσαν σήμερα το 2008. Τραγούδια της Patti Smith με αφορμή την εμφάνισή της στο Λυκαβητό την Παρασκευή, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα. Ακούσουμε αρκετά μέσα στην εβδομάδα.

In the Stars, πολύ καλό, το καινούργιο των Rolling Stones που είναι ακόμα μετά από τόσες δεκαετίες στην επικαιρότητα. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο μένοντας στους Rolling Stones. Σαν σήμερα 54 χρόνια πριν, το 1972, κυκλοφορούσε ένα από τα εμβληματικά τους άλμπουμ, το Exile on Main Street, και πάμε να ακούσουμε το Tumbling Dice και να πάμε μέχρι τις και μισή.

90,4. Πειραιάς

τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο. Το τεμπούτο σίγγλ των Procol Harum, A Whiter Shade of Pain. Βρετανοί που κυκλοφόρησαν αυτό το σίγγλ σαν σήμερα, 12 Μαΐου του 1967, πηγαίνοντας στο νούμερο 1 στην Βρετανία. Μάλιστα έμειναν εκεί για 6 ολόκληρες εβδομάδες. Χωρίς ιδιαίτερη προβολή και promotion, πήγε και στο νούμερο 5 στην Αμερική. Ένα από τα τραγούδια ύμνους του καλοκαιριού της αγάπης του 1967 και ένα από τα single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, πάνω από 10 εκατομμύρια. Αυτό εδώ το single. Τελευταίο ημίωρο, κανάλι 1, Rock Zone, 25 λεπτά θα είμαστε ακόμη μαζί. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Σε έναν σπουδαίο, ίσως, όχι ίσως, έναν από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς, συνθέτες, τον Bert Bacharach, θα πάμε για τη συνέχεια, παρέα με τον Hal David, ένα από τα πιο διάσημα ντουέτα στην ιστορία της μουσικής, γράφοντας απίστευτο αριθμό επιτυχιών. Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 1000 καλλιτέχνες έχουν ηχογραφήσει τραγούδια του και μέχρι το 2014 είχε 73 top 40 επιτυχίες στην Αμερική και 52 στην Βρετανία. 2 ή 3 βραβεία Όσκαρ,

αν δεν κάνω λάθος, για μουσικές που έγραψε, απίστευτος αριθμός και πολύ σημαντικά τραγούδια. Ο Μπερτ Μπάκαρ έφυγε από τη ζωή πριν 3 χρόνια, πλήρης ημερών, 94 ετών από φυσικά αίτια, στο Λος Άντζελες, αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1928. Πάμε να ακούσουμε 2 κομμάτια. Το Make It Easy On Yourself από την εκτέλεση των Divine Comedy που μου αρέσει πάρα πολύ, και αμέσως μετά η Aretha Franklin με το I Say A Little Prayer.

ερμηνεία στο Sally Library Αρθα Φράγκλη, προηγουμένως η Divine Comedy στο Make It Easier Yourself, συνθέσεις των Baccara David. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Bert Baccara, 1928 έφυγε από τη ζωή πριν 3 χρόνια, 94 ετών. Και εδώ είμαστε για τον Stevie Winwood, το σπουδαίο μουσικό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Spencer Davis Groove, μαζί τους το 66 νούμερο 1, Keep On Running. Keep on running, keep on hiding. Σπουδαία καριέρα, αργότερα με τους Traffic, Blind Faith. Θα τον ακούσουμε και στην προσωπική του καριέρα, αργότερα, στη δεκαετία του 80, με το Higher Love, νούμερο 1 στην Αμερική.

δύο σταθμοί της σπουδαίας καριέρας του Steve Winwood. Από τη δεκαετία του 60 ακούσαμε τους Spencer Davis Group στο Keep On Running, ένα νούμερο 1 στη Βρετανία. Λέγαμε για το πέρασμα από τους Blind Faith, φυσικά τους Traffic τη δεκαετία του 60. Τους σπουδαίους μουσικούς που βγήκαν από το Birmingham. Πολλούς καλούς μουσικούς από εκεί. Steve Winwood, ο θρυλικός Steve Winwood, που σήμερα γίνεται 78 ετών. Γεννημένος 12 Μαΐου του 1948. Higher Love εδώ, σε μια εντελώς διαφορετική περίοδο και στα τέλη της δεκαετίας του 80, νούμερο 1 στην Αμερική βέβαια. Συνεργαστεί με πολλούς και σημαντικούς, ένας από αυτούς και ο Τζίμι Χέντριξ. Το άλμπουμ Electric Ladyland έπαιζε το Hammond στο θρυλικό Voodoo Child.

1967, 12 Μαΐου, πάμε πίσω 59 ολόκληρα χρόνια. Και οι κριτικοί το λάτρεψαν από την αρχή και εμπορική επιτυχία είχε. 3 top 10, τα Purple Haze, Hey Joe και The Wind Cries Mary. Συνεχίζουμε στα τελευταία 10 λεπτά με το Hey Joe.

το Hey Joe φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος και απόψε. Θα κλείσουμε τους Led Zeppelin που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 με το Houses of the Holy το 73 στην Αμερική. Και θα κλείσουμε με το Dancing Days από εκείνο το άλμπουμ. Δίνουμε σκυτάλη στο Δημήτρη Αντωνόπουλο για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στη Ροκζόνη, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη ο Δημήτρης εδώ. Νέες κυκλοφορίες στην αρχή, στην πρώτη ώρα. Στη δεύτερη αφιέρωμα στην Patti Smith, με αφορμή βέβαια την εμφάνισή της την Παρασκευή στο Λυκαβητό. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5. Dancing Days, Led Zeppelin, τελευταίο κομμάτι για απόψε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Νίκος Ζένδια στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένεται απάντηση από την Ουκρανία στον εισαγγελέα το πόρισμα. 9 παραβάσεις από εισάριθμα τουρκικά αεροσκάφη στο FIR Αθηνών, ανάμεσα τους 2 οπλισμένα F-16. Πλήρη εφαρμογή του νόμου ζητούν οι Βρετανικές αρχές για τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 7 τραυματίες μία ημέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Μία 17χρονη έχασε τη ζωή της και μία συνομιλική της σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από τα ράτσα εκ του ορόφου στην Ηλιούπολη σε κατάθλιψη μία κοπέλα σύμφωνα με το σημείωμα που άφησε. Στο νοσοκομείο 25χρονος Ιταλός με συμπτώματα χανταϊού, για περισσότερα κρούσματα προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Θα σταματήσουν 100% τον εμπλουτισμό ουρανίου. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία, σημειώνει για το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες παραμένουν ανοιχτές παρά το κλίμα δυσπιστίας, είπε ο Μασούντ Πεζεσκιάν. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Κουβέιτ στον Ιρανό πρέσβη για φερόμενη διείσδυση των φρουρών της Επανάστασης. 2 νεκροί διασώστες από Ισραηλινά πυρά στο Νότιο Λίβανο, στους 380 οι νεκροί από την έναρξη της εκεχηρίας. Τρίτη παραίτηση υφυπουργού από τη Βρετανική κυβέρνηση. Πάνω από 80 βουλευτές των εργατικών ζητούν παραίτηση Στάρμερ, 103 υπογράφουν υπέρ του. Λίγες αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.

0: 90,4. Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
6: Ψ! Ταραμπάνκο, κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
7: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι στη ρυθμίση του ήχου, Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4 μέχρι τις 9. Ξεκίνησαν στο Λονδίνο το 2001. Είναι το 7ο άλμπουμ για το σχήμα των Boxer Rebellion. This House από το εξαιρετικό άλμπουμ The Second I'm Asleep.

Αυτό είναι το καινούριο single των Editors, Call It In. Σχήμα βέβαια με αγαπημένο προορισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το κομμάτι που αφορά την αναβίωση του ανεξάρτητου ήχου. Το πετυχαίνουν, σχήμα με διάρκεια, αν σκεφτούμε τα πράγματα που έχουν κατακτήσει μέσα στα χρόνια οι Editors. Ανακοίνωσαν τουρνέ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη για το καλοκαίρι του 2027. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. St. Clair, Too Young to Notice.

Εκπλήξη, ντεμπούτο single από το σχήμα των Saint Clair, Βρετανία Λονδίνο, στην ετικέτα της Black Butter Records. Ετοιμάζονται, μίλησα με το συγκρότημα διαδικτυακά πριν από λίγες μέρες. Ετοιμάζονται για τις πρώτες live εμφανίσεις τους. Έχω την εντύπωση ότι το σχήμα αυτό ήρθε για να μείνει. Θα μου πείτε, από ένα single? Ναι, από ένα single. Φαίνεται το πράγμα. Too Young to Notice, Saint Clair, Βρετανία, σήμερα το 2026. Ο ήχος που χαρακτηρίζει τον ήχο του Saint Clair. Θυμίζουν πολλά πράγματα, αλλά πετυχαίνουν ένα προσωπικό ύφος και αυτό μετράει.

Αυτό είναι ένα αξιοπρόσεκτο άλμπουμ από τη χώρα μας. Alien, σε προσωπικό άλμπουμ εδώ. Την ακούμε στο live. Λίγο πριν οι Young Gods λέγαμε για την εμφάνισή τους το φθινόπωρο στη χώρα μας για πρώτη φορά, οι πρωτοπόροι του Industrial στην Αθήνα. Young Gods, ακούσαμε στο Appear Disappear.

Αυτή ήταν η Ήλια στο LP του με την υπογραφή του Μιχάλη Δέλτα στο πλάι της στην καινούργια της δουλειά. Live η ηχογράφηση που ακούσαμε. Ο Robert Smith συμμετέχει στο καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Η Cure είναι πλέον μέλη του Rock'n'Roll Hall of Fame και θα τους δούμε στην Αθήνα το καλοκαίρι. The Holy Hour από τα πρώτα χρόνια των Cure.

Πάμε σιγά σιγά για το ημίωρο. Μετά τις 8 στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής θα δούμε τον ήχο της Patti Smith στον Λυκαβητό, η αίρια του πανκ των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τα πίθανα πράγματα η μοναδική αυτή ποιήτρια που μας έχει χαρίσει. Θα κλείσουμε το ημίωρο, θα πάμε στον Καναδά, στους Ανζίντε που ατρίνε εκατομμύρια προβολές τα τραγούδια τους και από την εμφάνισή τους που έκανε αίσθηση και άνοιξε ένα δρόμο στον KEXP, στο Seattle, στο ραδιόφωνο εκεί. Είναι ένα σχήμα στα σημαντικά με τον καινούριο άλμπουμ για τη χρονιά αυτή συγκεκριμένη, η Ανζίντε που ατρίνε. Θα κλείσουμε το ημίωρο έτσι σε λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
0: Πειραιάς.

Κανάλι 1,90,4 μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Maxwell Hutchinson και Judge Smith, ο δεύτερος ιδρυτικό μέλος των Vandergraff, σκάρωσαν ένα καταπληκτικό άλμπουμ το 1976, το The Kimbo Keith. Έτσι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο. Ακούγοντας το τραγούδι του Live in Civilization, επανακυκλοφορεί το άλμπουμ αυτό η συνεργασία του Maxwell Hutchinson με τον Judge Smith σήμερα, το 2026, σε CD πλέον. Έφυγε η Beverly Martin και αξίζει να τη θυμηθούμε. Ιδιαίτερη παρουσία, Picking Up the Sunrise.

Εξαιρετική. Εκπρόσωπος της Folk, η Beverly Martin, έφυγε στο κλείσιμο του μήνα που προηγήθηκε στις 27 Απριλίου. Σπουδαίες συνεργασίες με ονόματα όπως ο John Martin, βέβαια, ο Jimmy Page, τον Led Zeppelin, ο Richard Thompson, Ralph McTell, Sandy Denny. Εξαιρετική, εξαιρετική. Πάμε τώρα στο καινούριο live album με κυκλοφόρητες ηχογραφίες του Frank Zappa.

Frank Zappa. Ακυκλοφόρητες ηχογραφίες Zappa 66 Volume 1 Live at the TTG Studios. Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ είναι το μήνα αυτό στις 15 Μαΐου. Ο Frank Zappa, από τις συνολικά 17 ηχογραφίες που υπάρχουν στο άλμπουμ, οι 16 είναι ακυκλοφόρητο υλικό από τη διαδρομή του Zappa μέσα στα χρόνια.

καλοκαίρι του 1968, για σκεφτείτε τώρα στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, οι προσλαμβάνουσες, σε τι τοπίο, με τις μουσικές αυτές, με τον ήχο των μοναδικών Cream. 14 Ιουνίου του 1968, κυκλοφορία του άλμπουμ, είναι το τρίτο άλμπουμ στη δισκογραφία των Cream, το Wheels of Fire, επανακυκλοφορεί τώρα τον μήνα που τρέχει το άλμπουμ αυτό και ήταν προφανώς και η αφορμή για να θυμηθούμε το σχήμα αυτό στο White Room από το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Ο μαγικός Jack White.

Θα κλείσουμε σε λίγο την πρώτη ώρα με το καινούριο live album του Τζον Μποναμάσα, ζωντανά ηχογραφημένο στην Ιρλανδία, την πατρίδα του Ρόρι Γκάλαχερ. Εκεί που βλέπει τον ήχο του Ρόρι, επηρεασμένος από ένα καταπληκτικό live album του Γκάλαχερ πίσω στα 1974, Τζον Μποναμάσα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Ήδη πήραμε μία γεύση την εβδομάδα που προηγήθηκε από το άλμπουμ αυτό. Ήταν ο Jack White, Direzzo Demonico, ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια που μας χάρισε ο White. Η αυτοβιογραφία του Alice Cooper είναι ένα πανηγύρι του rock and roll. Πραγματικά αυθεντικός μέχρι το μεδούλι και το δείχνει για ακόμη μια φορά. Ηχογράφησε από τα πρώτα του χρόνια εδώ, με αφορμή την αυτοβιογραφία του Devil on My Shoulder. I made it.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Δύο τραυματίες από επίθεση τουλάχιστον 7 κρανοφόρων με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μετά τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε οικισμό Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Πράσινο φως από τη συνάντηση Κομισιόν Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη Λευκοσία για τον ΑΔΜΙΕ για το αίτημα χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Νίκος Δέντιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον εισαγγελέα το πόρισμα αναμένεται απάντηση από την Ουκρανία. 9 παραβάσεις από εισάριθμα τουρκικά αεροσκάφη στο FIR Αθηνών, ανάμεσα τους 2 οπλισμένα F-16. Μια 17χρονη νεκρή και μια συνομιλική της σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από τα ράτσα στην Ηλιούπολη σε κατάθλιψη μια κοπέλα σύμφωνα με το σημείωμα που άφησε. Στο νοσοκομείο 25χρονος Ιταλός με συμπτώματα χανταϊού, για περισσότερα κρούσματα προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Συστοιχίες Iron Dome στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έστειλε το Ισραήλ. 2 διασώστες έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πύρα στο Νότιο Λίβανο, στους 380 νεκροί από την έναρξη της εκεχηρίας. Λίγες αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη δυτική έως και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Αντωνόπουλο, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Κανάλι 1. 90,4.

Ο τρόπος που η μουσική φτάνει στον ακροατή σήμερα τον έχει κάνει να χαμηλώσει πάρα πολύ τα στάντερ του σε κάθε επίπεδο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εποχής, δηλώνει η Patti Smith. Thick.

Η μεγάλη Patti Smith στο Λυκαβητό την Παρασκευή σε ένα πολύ αναμενόμενο live. Πριν να μπούμε στην τελική ευθεία για τα φεστιβάλ του καλοκαιριού πλέον, στον Ιούνιο. Το άλμπουμ που συνδυάζει απόλυτα τον απόϊχο των 60's επηρεασμένη από όλη εκείνη τη γενιά η Patti Smith, δίνοντας μια καινούρια μορφή ταυτόχρονα μέσα από την πίεση, την avant-garde ματιά της Patti Smith και βέβαια το ήθος του punk στα χρόνια εκείνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ντεμπούτο το άλμπουμ από το Νοέμβριο του 1975 για την Patti Smith Horses. Έτσι ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα, το θεματικό κομμάτι της εκπομπής και την περιήγησή μας μέχρι τις 9 στην δισκογραφία της Patti Smith.

Είχαμε παρουσιάσει, συμπληρώνοντας μισό αιώνα, πριν από αρκετούς μήνες, από την αρχή μέχρι το τέλος, το ντεμπούτο άλμπουμ, τότε της Patti Smith. Σήμερα βλέπουμε στιγμές από τη μεγάλη της πορεία. Πόσο όμορφο αυτό που διαβάζω εδώ. Μια επιστροφή, την Παρασκευή εμφάνισή της στο Λυκαβηττό, σε μια πόλη που μοιάζει να την περιμένει πάντα. Gloria, Ask the Angels, Free Money.

Στο ξεκίνημά της, στα πρώτα της χρόνια, η Patti Smith πέρασε σαν γραφιά σε μουσικός δημοσιογράφος από το περιοδικό Rolling Stone. Σήμερα το Rolling Stone, στα 100 σημαντικότερα πρόσωπα στη διαδρομή της μουσικής μέσα στις δεκαετίες, έχει την Patti Smith στο νούμερο 47.

Η σύνθεση του Bruce Springsteen που απογειώνει εδώ, η Patti Smith στο album Mister. Είμαστε ήδη 19 λεπτά μετά τις 8. Με αφορμή την εμφάνισή της στη χώρα μας στο Λυκαβηττό σε λίγες μέρες, την Παρασκευή βλέπουμε στιγμές από τη δισκογραφία της. Η Patti Smith, τι καταπληκτική δήλωση. Ήμουν τόσο αφοσιωμένη στην ποίηση, στη λογοτεχνία. Σε όλα αυτά δηλώνει που μέσα στο μυαλό μου ο Ρεμπό ήταν το αγόρι μου.

1996 άλλο τοπίο στη ροκ μουσική. Τελείως διαφορετικό με τον ήχο τότε του ροκ να είναι σε μια επέλαση καινούριας μορφής μέσα και από την εικόνα του MTV στα 90s, το grunge, όλα αυτά. Μας χαρίζει το καλοκαίρι του 1996 ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Για ακόμη μια φορά η Patti Smith με το Gone Again, Summer Cannibals.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Είμαστε πάντα στην Patti Smith μέχρι τις 9. Αυτό τώρα έχει βάση με αφορμή την επιστροφή των Rolling Stones στο ρητό που λέει ότι το να ανοίγει κάποιος συναυλιακά για τους Stones είναι σαν να παίζει για εκτελεστικό απόσπασμα. Πολύ απλά δεν θα νοιαστεί κανένας.

Καθώς παίρνουμε για τα καλά σιγά σιγά στα live που αφορούν τα φεστιβάλ του καλοκαιριού, βλέπουμε τα ονόματα. Λέμε τώρα για την Patti Smith σήμερα, τεράστια προσωπικότητα στα σημαντικότερα ονόματα του rock and roll και γενικά. Η Metallica σάρωσαν, παρά τις ενστάσεις για ένα κοινό, ένα μέρος του κοινού. Ξέρετε, αυτό συμβαίνει, δεν είναι κάτι, είναι λογικό. Σκεφτείτε τώρα 80-90 χιλιάδες κόσμος, θα είναι και κάποιοι που είναι για το Θεαθήνη. Το σημαντικό είναι ότι το group έσκησε, το κοινό του group, το αληθινό κοινό του group ήταν εκεί. Αυτό να πούμε για την ιστορία που ανέφερε στην σκηνή ο Χάμετ, τον Μετάλλικα και τον Πυθαγόρα, που τον θεωρεί κάτι σαν θεμελιωτή στην ουσία της μουσικής θεωρίας. Το πιστεύει. Ο ίδιος το έχει αναφέρει και πάλι σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone.

Είναι τέτοια η διαδρομή της Patti Smith που όποιες και αν είναι οι επιλογές την Παρασκευή στο Λυκαβητό, το set list, λίγα πράγματα στα αλήθεια σημαίνει. Είναι το ύφος, είναι η αφοσίωση σε κάτι που πηγάζει από το βάθος της ψυχής της. Είναι οι ικανότητες της σκηνή πάνω να μεταμορφώνεται στην καλύτερη εκδοχή της. Μία μάγισσα του rock and roll. People have the power. Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Πράσινο φως για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του ΑΔΜΙΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ανακοινώθηκε η ενίσχυση της επιχείρησης Ασπίδες μετά το τέλος του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το μεταναστευτικό και τη θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων συζήτησε ο Θάνος Πλεύρης με τον Επίτροπο Εσωτερικών Μάγνους Μπρούνερ. Δύο τραυματίες από επίθεση ομάδας κρανοφόρων με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μετά τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα 45χρονος αλλοδαπός καταδικασμένος με ισόβια για βιασμό ανήλικης. Γερμανοί στρατιωτικοί δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους και τραυματίστηκαν ελαφρά κοντά στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία. Συστοιχίες σιδερένιου θόλου έστειλε το Ισραήλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δοκιμάστηκε με επιτυχία από τη Ρωσία ο διυπηρετικός πύραυλος Σαρμπάτ με πανίσχυρη πυρηνική κεφαλή. Ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου 1500 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά της έπληξε η Ουκρανία. Λίγες αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη δυτική έως εξυπόφορη θερμοκρασία από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπαμπής Καραλής από εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Στον επόμενο τόνο
8: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
7: Ακριβώς.
9: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιά.

9 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα. Καλωσορίσατε στο κανάλι 1, στους 90,4, στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Βραδιά Τρίτης, 12 Μαΐου. Ελπίζω να είστε καλά. Θερμοκρασία μια χαρά. Όμορφη γλυκιά βραδιά με ανοιχτά παράθυρα. Βεράντες θέλω να πιστεύω, περιπάτους επίσης, βόλτες. Διάθεση πάνω απ' όλα. Και δεν ξέρω με αυτά που ακούμε πόσο μπορούμε να είμαστε καλά και να έχουμε διάθεση. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ να ξεκινάμε ακόμα ένα ταξίδι. Με τις μουσικές μας, με τους φίλους μας, όλους εσάς εκεί έξω. Ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο. Ο Μπάμπης Καραλής εδώ στους 90,4 ζωντανά μέχρι τα μεσάνυχτα. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο.

Να πούμε απόψε καλησπέρα, τα φιλιά μας και τα πολλά ευχαριστώ μας στους νοσηλευτές. Είναι Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών σήμερα, 12 Μαΐου. Έχουν ένα τεράστιο έργο οι νοσηλευτές και σε άλλες χώρες του κόσμου τη χάνουν ιδιαίτερου σεβασμού από τους ανθρώπους. Εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Διάβαζα τις προάλλες ότι οι νέοι γυρίζουν την πλάτη σε αυτό το κομμάτι της απασχόλησης λόγω των εξαντλητικών ωραρίων και των χαμηλών αμοιβών. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, τα πολλά ευχαριστώ μας στους νοσηλευτές, στις νοσηλεύτριες, νοσοκόμους, νοσοκόμες. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν νοσηλευτών και Παγκόσμια ημέρα υγείας των φυτών. Και επίσης μια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη χρόνια κόπωση. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, 12 Μαΐου. Και ξέρετε, αυτές οι μέρες είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία. Αν είστε τώρα στο αυτοκίνητο ή το ακούσατε, είναι μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία να κουβεντιάσετε λίγο για τους νοσηλευτές, για τα φυτά ή για τη χρονιά κόπωση. Τουλάχιστον να κάνουμε αυτό. Αν κάνουμε αυτό, σιγά σιγά κάτι μπορεί να αλλάζει μέσα μας. Ίσως γιατί θα μπούμε στη διαδικασία όχι να κατανοήσουμε, ούτε να δικαιολογήσουμε. Απλά να συζητήσουμε λίγο για το τι κάνει και το τι προσφέρει ο καθένας. Μιλώ για τους νοσηλευτές. Αν πάλι δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, ας μιλήσουμε για τα φυτά. Αν δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε ως ένα ό,τι πρέπει θέμα γιατί μας αφορά, ήταν αυτό της χρόνιας κόπωσης. My soul το θέμα.

Γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, η κόπωση έχει μεγάλη διαφορά από τη χρόνια κόπωση. Η κόπωση εμφανίζεται μετά από δουλειά, ένα ξενύχτη, μια έντονη άσκηση. Κοιμάσαι λίγο, ξεκουράζεσαι και παπ. Και λίγο πολύ ξέρεις την αιτία της. Η χρόνια κόπωση διαρκεί εβδομάδες, μήνες. Δεν φεύγει εύκολα όταν ξεκουράζεσαι. Πονάνε οι μύες σου, πονάει το κεφάλι σου. Εξαντλήσει με την παραμικρή προσπάθεια. Οπότε αυτό είναι άλλο. Τώρα θα μου πεις, όλοι κάπως έτσι αισθανόμαστε. Με όλους τους, με τους ρυθμούς αυτούς που είμαστε βουτυγμένοι όλοι. Αλλά εντάξει, okay. Λέγαμε και χθες να μας ακούμε και λίγο. Να ακούμε και λίγο το σώμα μας. Να μας αγαπάμε και λιγάκι. Να μας προσέχουμε και λίγο. My Soul έφυγε. Και αυτό έρχεται. Βραδιά Τρίτη στον Πειραιά, 23 λεπτά μετά τις 9. Όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, ταξιδεύουμε παρέα με φίλους. Γεμίζουμε την βραδιά μας με μουσικές. Γεια σου Γιώργο, Νικόλα, Δημήτρη. Δημήτρης Παπαδάκης είναι και εδώ στον ήχο απόψε. Παρέα μας. Double Dimi.

Είμαστε 3 χρόνια πίσω. Waiting. 21 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1, τους 90,4. Δημήτρης Παπαδάκης που φροντίζει τον ήχο, φοβερά θυμωμένος από όλα αυτά που μου περιέγραφε, όλα αυτά τα γεγονότα που πραγματικά το ένα πίσω απ' άλλο δεν μας κάνουν να αισθανόμαστε και τόσο τόσο ok. Τα δύο νεαρά κορίτσια, ξέρετε, απέχουμε πώς να το πω, απόλυτα συνειδητή στάση να απέχουμε από την επικαιρότητα, γιατί αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πολύ ανθρώπινα και θυμώνουμε και μπορούμε να μιλάμε και να μιλάμε και να λέμε διάφορα. Γι' αυτό αποφασίζουμε να ταξιδεύουμε με τη μουσική και να προσπαθούμε με τη συμπεριφορά μας, με την κοινωνική μας συμπεριφορά και με τα συναισθήματά μας στη ζωή μας, να κρατάμε τη ζωή σε ένα επίπεδο που μας πρέπει. Ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μένα από το να μην είναι ένα παιδί πάντα χαμογελαστό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από μένα, γιατί το παιδί είναι η ελπίδα της κοινωνίας μας. Είναι η ελπίδα για το αύριο όλων μας. Και το ότι τα έχουμε καταφέρει έτσι ως κοινωνία, ως άνθρωποι, να υπάρχει έστω και ένα παιδί που από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο ένα, αλλά πολλά περισσότερα, τα οποία όχι μόνο να μην είναι χαμογελαστά, αλλά να είναι δυστυχισμένα, πρέπει να μας κάνει να καταλάβουμε τι επιτέλους έχει αξία. Τι έχει αξία για μας.

και ας αφήσουμε για τους ειδικούς τα περισσότερα λόγια. Και εμείς σας φροντίσουμε τα συναισθήματά μας να καταπολεμήσουν τα αισθητά μας και να καταλάβουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται τι έχει αξία στη ζωή μας. Κομματάρα.

Καλησπέρα Νίκο μου, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Μόνο αυτό αδελφέ μου, μόνο αυτό. Και είναι χρέος μας να προσπαθούμε, να παλεύουμε γι' αυτό. Και ως εκεί και είπαμε. Εμείς εδώ να προσπαθούμε να ταξιδεύουμε με τις μουσικές και να φροντίζουμε τη συμπεριφορά μας. Diplo. Λέω να παίξουμε αγαπημένα απόψε. Αύριο θα λείψουμε λόγω αγώνα. Και πρώτα ο Θεός. Γεια σου Βάσο. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Αύριο λοιπόν έχει αγώνα, θα λείψουμε. Θα είμαστε πρώτα ο Θεός την Πέμπτη, τη βραδιά της Πέμπτης. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1. 904. Τι είπα τώρα, ναι. 6-9. Ναι, πήγα να πω το άλλο. 6-9-51. 904-904. Για τα Viber μηνύματά σας.

0: αν ο Δημήτρης απόψε, ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος φροντίζει τον ήχο, δεν μου έκανε αυτή την κουβέντα. Είχα κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να μην σταθώ καθόλου. Όχι μόνο σε αυτό που συνέβη στην Ηλιούπολη, αλλά και σε αυτό που συνέβη στην Κρήτη. Αλλά και σε αυτό που συνέβη πάλι στην Κρήτη. Και σε αυτά που αφομοιώνουμε κάθε μέρα. Έχω τόσα να θυμηθώ για τη συμπεριφορά μας απέναντι στη γυναίκα, για τη συμπεριφορά μας απέναντι στη μητέρα, για τη συμπεριφορά μας απέναντι στον εαυτό μας, και αμέσως μετά να έχουμε την... πώς να το πω... να πούμε κάτι όμορφο. Εγώ, ας πούμε, να πω κάτι όμορφο. Δηλαδή, να πω, ας πούμε, ότι καμιά βαθμολογία, καμιά αποτυχία, κανένας φόβος δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή, σίγουρα. Ξέρετε, αυτό είναι το α. Μετά πηγαίνουμε στο β, στο γ, στο δ, στο ε. Είναι δυνατόν κάποιο παιδί να πει, να γράψει, να πει, να σκεφτεί ότι σας αγαπώ αλλά δεν θα βγάλω λεφτά και κάποιος έχει μάθει αυτό το παιδί ότι η αξία είναι το χρήμα. Και δεν έχει σημασία μόνο να μιλάμε με τα παιδιά. Σημασία έχει να ακούμε τα παιδιά, να προσπαθούμε να καταλάβουμε, να προσπαθούμε να βλέπουμε με τα δικά τους μάτια, να προσπαθούμε να μπαίνουμε λίγο στα δικά τους αδιέξοδα, να προσπαθούμε να μπούμε στο δρόμο που εμείς τους έχουμε στρώσει, να προσπαθούμε να μάθουμε το καινούριο διαμορφωμένο σκηνικό, την εποχή της εικόνας, την εποχή του χρήματος χωρίς ηθική και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δεν γνωρίζουμε, δεν τα ξέραμε και δεν έχουμε μπει λίγο στη διαδικασία είτε να τα αντιμετωπίσουμε είτε να τα μάθουμε. Μας βόλεψε όλους βουτυγμένοι στα άγχη μας, στα αδιέξοδά μας, να μην δίνουμε χρόνο και τα παιδιά να μεγαλώνουν σε έναν στον αυτόματο. Μας βόλεψε να τους παίρνουμε ένα ταμπλετάκι και να μην ελέγχουμε ούτε τα παιχνίδια που παίζουν, ούτε τους διαλόγους που έχουν, να είναι μόνα τους με τις ώρες και να σερφάρουν και να έχουν διαμορφώσει ένα νέο σκηνικό, μια νέα δική τους πραγματικότητα την οποία δεν γνωρίζουμε. Και αποτελέσματα, νέα πράγματα που λέμε, τρώμε το μεσημέρι και βλέπουμε εκπομπές και μπορούμε και τις βλέπουμε και μπορούμε και τρώμε και μπορούμε και συζητάμε. Ξέρετε, ναι, ήμουν και είμαι θυμωμένος και δεν θέλω. Πάμε για διάλειμμα.
1: 90,4 Πειραιάς.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
0: Να είμαστε και πάλι μαζί, να είμαστε και πάλι εδώ. Και αδελφέ μου, Δημήτρη μου, ό,τι μουσική να έπαιζα όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ μου δεν σταμάτησα να λέω πράγματα και να λέω αυτά που πιστεύω, όπως ακριβώς μου έρχονται στο μυαλό. Δεν έχω σκοπό να το κάνω, απλά φίλες και φίλοι, είναι πολλά πράγματα που με πληγώνουν ως άνθρωπο, που με κάνουν να ντρέπομαι, που με θυμώνουν, που δεν μπορώ, ρε αδερφέ, να τα αφομοιώσω, ξέρετε. Δεν μπορώ να τα καταπιώ με τίποτα. Γι' αυτό αποφεύγω και προσέχω όπου και όπως μπορώ, όσο κοπιαστικό και να είναι αυτό, να προσέχω και να φροντίζω τη συμπεριφορά μου απέναντι στους ανθρώπους του στενού πυρήνα μου και όσους ξέρω και σε όσους μιλώ. Και αυτό εύχομαι να κάνουμε όλοι. Σεβασμός στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο. Πάμε, Things.

Wonderland, και τι αέρας είναι αυτός εδώ στον Πειραιά αυτή τη στιγμή. Είμαστε και στον 8ο. Λοιπόν, 14 λεπτά μετά τις 10. Ο Πειραιάς στο ραδιόφωνο του. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 και μέχρι τα μεσάνυχτα. All the love. Λέω και πάλι ότι αύριο έχει αγώνα, δεν θα είμαστε μαζί, θα είμαστε μαζί πρώτα Θεό στην Πέμπτη, λίγο μετά τις 9. Μέχρι τότε δυνατά. Μουσικές. Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 7, Γιώργος Πατριάρχης, 7 με 9, Δημήτρης Αντωνόπουλος και 9 εμείς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Γιώργος Πατριάρχης, Νίκος Ξανθάκος και μετά εμείς. Αύριο όχι, λόγω αγώνα. Πέμπτη, Παρασκευή, πάλι. Και νομίζω τελειώνουν οι μεταδόσεις. Ναι, νομίζω ότι αύριο είναι η τελευταία μετάδοση. Άντε και το Σάββατο. Όχι, παίζουμε εκτός έδρας. Πάμε για τελική ευθεία καλοκαιριού μετά, χωρίς διακοπές, χωρίς μεταδόσεις, μόνο με μουσική.

Είναι 10 και 20 και ολοκληρώνουμε το πρώτο κομμάτι της διαδρομής μας που μιλάμε και παίζουμε μουσικές. Και επειδή ξεκινήσαμε να λέμε πραγματάκια σήμερα, ας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, μια και εδώ δεν έχουμε καληνύχτες. Έχουμε τη μουσική που δεν σταματάει να μας γεμίζει ενέργεια. Μεγαλώνοντας, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνεις πως στη ζωή τελικά δεν έχουν αξία ούτε οι βαθμοί, ούτε τα χρήματα, ούτε τι θα πει ο κόσμος. Όλα αυτά που κάποιοι μας έμαθαν, όλο αυτό το κουτάκι που κάποιοι μας έβαλαν μέσα σε αυτό. Αξία έχουν οι άνθρωποι, να είσαι τυχερός και να τους βρεις. Άνθρωποι που σε κρατούν όρθιοι όταν λυγίζεις. Οι στιγμές που ζεις και γελάς αληθινά. Το να γυρνάς σπίτι σου και να αισθάνεσαι ότι κάπου ανήκεις. Η ζωή δεν είναι αγώνας τελειότητας. Είναι στιγμές μικρές, λίγες λέξεις που πολλές φορές ξεχνάμε να πούμε. Όταν δεν τις λέμε, ξεχνάμε και να τις ακούμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Να προσέχουμε ένα στον άλλον τη συμπεριφορά μας. Να μιλάμε όμορφα. Να συγχωρούμε πιο εύκολα. Και να θυμόμαστε ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του. Στο τέλος της ημέρας, για κάποιους έχει σημασία τι κατάφεραν. Για μένα έχει σημασία το πόσο αγάπη έδωσα και σήμερα. Εύχομαι όσο απλό και λαϊκό και ακούγεται, κάποιος να αγγίξει. Να μην ανοίγουν οι πόρτες τυχαία και να πετάγονται τυχαία έξω μαμάδες τεσσάρων παιδιών. Να μην βουτάνε στο κενό νέα παιδιά. Να μην φτιάχνουμε νέους κανόνες τιμωρίας. Και χίλια δυο ακόμη.

0: Άλλη ένα. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Τέκε τέκε τέκε τέκε τέκε τέκε. Siente el

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!

0: Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.
1: What do you think it feels like to be in love?

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτική

0: Κλινικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Ταραμπάνκο, κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

I wanna be naked with you. Get sexy.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.